Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

τόσο. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Πες. Θες ή δε θες.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς?

0: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610 223 443.

0: μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
2: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
3: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφι.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
5: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Νέα κυκλοφορία.

με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: πουζάρα είναι αυτή.
1: Τόσο ναι,
0: πολύ.
1: Να κανονίσουμε να πούμε πρόσβαση.
0: Παλιά ελληνική ταινία.
2: Αυτό το τραγούδι.
0: Σέβεντις, ναι. Μα είναι
2: σέβεντις. Ξέρεις ότι είναι
0: AI.
1: Να κανονίσουμε να έρθει ο καλλιτέχνης απρόσμενος.
2: Ποιος καλλιτέχνης, ο υπολογιστής.
0: Και τι σημασία έχει, είναι τραγουδάρα. Τι με νοιάζει εμένα, είναι AI.
1: Ωραίο είναι, ωραίο είναι.
0: Θα σου πω με ποια έννοια με νοιάζει.
1: Έχει γίνει υπερβάιραλ πάντως.
0: Ναι. Με νοιάζει γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχουν τραγουδιστές. Ναι. Θα υπάρχουν μόνο AI. Σοκαρίστηκα όταν. Όπως σοκαρίστηκα και με ένα ξένο τραγούδι στο Instagram που τα ακούω και τρελαίνομαι.
2: Δεν το ακούτε σαν να μην έχει ψυχή, όμως φαίνεται ότι δεν έχει.
0: Τι λες, μωρέ,
1: ξέρεις ποιο τραγούδι
0: είναι
1: άλλο είναι AI. Μάλιστα. Το οποίο. Μήπως λες αυτό, περίμενε το βάλω.
0: Ένα ξένο άκουσα στο Instagram που το τραγουδάει μια
1: έχει
0: κοπέλα.
1: Γίνει, α, κοπέλα, όχι, το Παπαούτε. Αυτό το οποίο έχει βγει τώρα.
0: Παπαούτε.
1: Τώρα περίμενε.
0: Παιδιά,

0: τα άλλα.
1: Που σου λέει ο πατέρας μου για να μην κάνει. Γι' αυτό να το ξέρουνε βέβαια, γιατί βέβαια. Τέτοιοι είμαστε. Άμα φύγεις, άμα κάνεις μια
0: συγγνώμη, άμα
1: εκεί.
0: Τον αγαπάς και συρωτευμένη, πώς θα κάνεις πάνω.
1: Άμα με πληγώ,
0: θα τραγουδάς
1: άμα
0: και
1: με πληγώσει.
0: Τι.
1: Απ' τα sites θα με βλέπετε, θα μαθαίνετε τα νέα μου. Άμα με πληγώσει και μου κάνει κάθε μέρα
2: την έχω με άλλο.
1: Θα είμαι Μπέτη, στις πίστες.
0: Με άλλον. Κάθε μέρα με άλλον.
2: Μπέτη, την έχω φουντώσει εγώ. Γιατί τους είπα,
0: και γλωσσόφυλλα και τέτοια.
1: Άμα γίνει κάτι κακό, θε μου φύλαγε και με πληγώσει, εγώ είμαι
2: την έχω φουντώσει εγώ. Γιατί τη είπε κάτι τσακωμούς που τσακώνουν τα ζευγάρια για κοντίσιο και τέτοια αυτά. Και μου λέει. Και γι' αυτό τσακωνόμαστε όλοι. Και ξεκινήσαμε με κάτι ιστορίες μια Τουρκάλα που χόρεψε και το γλέτησε στον πάρτι χωρισμού και έτσι έχει πάει από το πρωί. Άκου ψυχή.
1: Τι ψυχή μπορεί.
2: Λες μωρέ και εσύ τώρα, ωραίο είναι. Τέλος πάντων.
1: Ωραία και τα πάρτι χωρισμού. Ωραία, άμα μας πάρουν τις δουλειές θα σας πω εγώ ωραία.
2: Τα ταλέντα να συζητήσουμε.
1: Τα AI, ευτυχώς δεν έχει χιούμορ το AI καθόλου. Να το, εγώ είμαι εδώ. Για εδώ είμαι.
0: Τουμπερλέκ.
1: Ήθελα να έχω, λέω, αυτό το ταλέντο γιατί σήμερα στο για πες.
0: Ξέρω καλά, σας ακούω όταν έρχομαι.
1: Ναι, το λέω και για τους ακροατές. Να στείλουν στο 6937-949-949 το ταλέντο.
2: Είναι δύσκολο να βρεις ένα ταλέντο, τουλάχιστον από αυτά τα καλλιτεχνικά, τα οποία δεν το έχει.
1: Αυτό είναι η
2: αλήθεια. Κάτι άλλο, ένα ταλέντο.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να χορεύω καταπληκτικά και να χορεύω και
2: κλακέτες.
0: Εσύ χορεύεις. Δεν χορεύω σαν τον Φρέντα Στέρ και σαν τον
2: Τζιν
0: Κέλλη. Χορευτικά.
1: Τι της λείπει της μαγεία η κλακέτα. Ένα ταλέντο έχει μείνει που δεν τα έχει.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Δεν χορεύω και καταπληκτικά, ρε.
1: Τι λες καλό που δεν χορεύω.
0: Δεν είμαι τόσο αγκούρι.
2: Περίμενα να πεις να οδηγώ Κλάρκ, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Γιατί τα υπόλοιπα
0: είναι το δύσκολο. Μαθαίνεις. Θα μου πεις και κλακέτα μαθαίνεις, αλλά το Κλάρκ είναι εύκολο. Έχω οδηγήσει τρακτέρ.
1: Σκεφτείτε τη μαγείρα πάνω στο τρακτέρ.
2: Άισα
1: πέρα.
2: Άισα
1: πέρα.
0: Ναι, με το Κλάρκ πάντως θα πάταγα πολύ
1: το
0: κόσμο να ξέρω.
1: Το τρακτέρ τι έκανες εσύ μέσα.
0: Τι είχε ο μπαμπάς μου χωράφι με ελιάς παιδί μου και το δίκησα. Τι έκανα.
2: Θα φύγω.
1: Έχω μαζέψει εγώ ελιά εμένα που με βλέπεις. Με στη λασπουριά. Με βγατιά.

0: Λοιπόν, καφέ έχουμε πάρει. Κάτσε τώρα στον καναπέ εδώ. Ναι. Άραξε τα μαξιλάρια.
1: Αχ, ωραία.
0: Και άνοιξε τα αυτιά σου, γιατί ήρθε το όλα στη φόρα.
2: Όλα. Θέλω να τα ξέρω. Όλα.
3: Όλα στη φόρα.
4: Ξέρετε, εμένα οι εντάσεις δεν μ' αρέσουν.
0: αλλά λατρεύω τις ίντριγκες.
4: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά δύο πράγματα που είδα θα τα πω.
0: Για πες.
4: Κλαβδία Ακύλας.
0: Ναι.
1: Τι.
4: Έχει γίνει πάλι ντόρος γιατί απέφυγε, λέει, να απαντήσει για την εμφάνιση του Ακύλα στα MAD VMA η Κλαβδία.
0: Μάλιστα.
4: Βγήκε στο Μοντζόρνο.
0: Ναι.
4: Ρωτήθηκε και της λένε, ρε παιδί μου, ότι θα είσαι με τον Ακύλα, θα βρεθείτε στην σκηνή αυτή. Και λέει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ φέτος και τα λοιπά. Και οι τρεις, λέει, θα είναι, όχι μόνο ο Ακύλας, και η Έλληνα Παπαρίζου, η μοναδική νικήτρια αυτής της χώρας. Και θα είναι και η Μαρίνα Σάτι. Δηλαδή, κατάλαβες.
1: Όλοι μαζί θα είναι.
4: Σε διάφορα. Αλλά όταν ρωτήθηκε, τη λένε θα εμφανιστεί και ο Ακύλας, παιδί μου, και λέει αυτή και οι τρεις θα είναι. Θα είναι και η Έλληνα Παπαρίζου, η μοναδική νικήτρια. Δηλαδή,
0: σαν να πέταξε ότι.
4: Το πήρανε μετά οι άνθρωποι εκεί να το σχολιάσουν και σου λέει, μου φάνηκε κάπως να το αποφεύγει. Εντάξει, μπορεί, παιδί μου. Να σου πω και κάτι, μπορεί και να μην τη αρέσει.
1: Ναι, μπορεί να μην τη αρέσει.
0: Ναι, αλλά θυμάστε, βγήκε μετά, τότε που είχε γίνει επίμαχη δήλωση, και είπε ότι εγώ είχα πει για τον Ακύλα και το κόψανε στο μοντάζ και βάλανε μόνο ότι μ' αρέσει η τάδε χώρα.
4: Πάντως είμαστε υποχρεωμένοι όλα να μας αρέσουν.
0: Όσοι
4: και να λέμε πάντα.
0: Εννοείται.
4: Εγώ μπορεί να θέλω να αποφύγω να απαντήσω για έναν άνθρωπο, γιατί εμένα προσωπικά δεν μου κάνει.
0: Ναι, okay.
4: Μπορεί να έχω κάτι μαζί και να μην θέλω. Έτσι δεν είναι. Παπαπάρτο. Παπαπάρτο.
1: Και πάμε παρακάτω.
4: Η Joy Σεβίδη στο Breakfast Star είχε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα και την είχαν ερωτήσει για το πώς τα βλέπει τα πράγματα που μάλλον δεν θα υπάρχουν ψυχαγωγικές εκπομπές. Χιούστηκα, λέει, για τις ψυχαγωγικές εκπομπές. Χιούστηκα, λέει, για τις ψυχαγωγικές εκπομπές εγώ. Εδώ δεν θα έχει κωμωδίες και σύρια, αλλά αυτό με ενδιαφέρει.
0: Α, γι' αυτό πήγε στην Τσιμψιλή και της έλεγε Τσιμψιλή να δηλήσει την παρεξήγηση.
4: Είδες, λοιπόν, που είσαι πάντα η πιο διαβασμένη από
1: όλους. Πήγε
4: στη Σταματίνα Τσιμψιλή.
0: Κυρία.
4: 25.
0: Θα πάρει 0 φορτούνι.
1: Δεν ξέρω τίποτα, εγώ διάβασα. Τι να πάρω.
4: Άκου, εχθές τη Σταματίνα Τσιμτσιλή πήγε ως καλεσμένη και της λέει: θέλω να το διορθώσεις και να αποκτασίσεις την παρεξήγηση για αυτό που είπες, της λέει. Έχεις πάρει χαμπάρι, τι είπες, της λέει, για τις ψυχαγωγικές εκπομπές.
0: Ποιος παρεξηγήθηκε.
4: Οι ψυχαγωγικές εκπομπές.
0: Α,
4: και οι άνθρωποι που εργάζονται
0: εκ μέρους των ψυχαγωγικών, δηλαδή πήγε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.
4: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί έγινε ντόρος. Έλεγαν
1: γιατί. Τι ντόρος έγινε, γιατί. Ναι, γιατί δεν μπορεί να μην βλέπει ποτέ και να μην συνεχίσει να μην βλέπει.
4: Ναι, αυτό είπε και η κύριε. Λέει, μα τι να κάνω τώρα, λέει. Αφού δεν με ενδιαφέρει, λέει. Εμένα με ενδιαφέρουν οι κωμικές σειρές. Αυτός, λέει, είναι ο καημός μου.
0: Βέβαια. Η ειδήσεις, γυναίκα.
4: Ναι. Όλα τα βλέπει όμως, είπε. Ότι τα βλέπει όλα. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται πως
0: απλά ακούγεται άσχημο με την έννοια ότι θα χάσουν τόσους κόσμους στη δουλειά του.
1: Κομμάτι,
0: αυτό,
1: βέβαια.
0: Από αυτή την άποψη.
4: Ο Γιώργος Κοψιδάς.
0: Τι είπε.
4: Ρε παιδιά, είναι vegan και το ξέρουμε όλοι. Είναι από τους ανθρώπους που το υπερασπίζονται αυτό στα κανάλια. Αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε. Δεν θα διαφήμιζα, λέει, μπέργκερ ούτε με 1 εκατομμύριο ευρώ. Εσύ Γιώργο, ούτε με 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Είναι vegan.
4: Είναι πολλά τα λεφτά, εσύ Γιώργο.
0: Φταίει τώρα μια εταιρεία μπέργκερ να πάει να του δώσει 1 εκατομμύριο, δούμε θα το κάνει.
4: Πώς το πήγε αυτό. Μήπως να πω κι εγώ, δεν θα διαφήμιζα αποσμητικό ούτε για 1 εκατομμύριο.
1: Και μόλις δεχθεί. Εντάξει, το πάρουμε πίσω την
4: εταιρεία. Κοίταξε, για να το λέει, μπορεί και να ισχύει. Δηλαδή είναι τόσο κάθετο αυτό που μπορεί
0: να σου λέει είναι ενάντια στα πιστεύω μου, ρε παιδί.
1: Ναι, μπορεί να θέλει να υπογραμμίσει κάτι τόσο πολύ, γι' αυτό το λέει έντονα.
4: Εγώ γιατί το έφερα, γιατί είδε κάποια πράγματα δεν έχουν τιμή, που λένε όλα έχουν την τιμή του. Η Φέη Σκορδά.
0: Ναι.
4: Τώρα, για να κλείσουμε.
1: Ναι.
4: Τι θα γίνει με αυτό το γάμο, τη λένε όλοι.
0: Θα γίνει,
4: δεν θα γίνει. Η κυρία Παγιατάκη τη λέει.
0: Πιστεύω ότι δεν το λέει ότι θα γίνει και πότε θα γίνει.
4: Μίλησε χθε.
0: Τι είπε.
4: Είπε. Δεν θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Δεν το καθυστερώ γιατί υπάρχει κάτι. Απλά, ρε παιδιά, λέει, θέλω να το ευχαριστηθώ, λέει η γυναίκα. Καθίστε, να γίνει με άνεση.
0: Αυτό δεν ήταν μέσα στο καλοκαίρι.
4: Όποτε θέλει, ρε παιδιά.
0: Περίμενε, δεν ήταν αυτή, δεν είχε πει μέσα στο καλοκαίρι και τη είπε Παγιατάκη, θα υπάρξει μια καθυστέρηση και τη λέει Φέη, μην τρομάζει.
4: Ναι.
1: Να την καθυστέρηση.
4: Είναι γιατί.
1: Μήπως πάει μαζί με τις εκλογές που πάνε από Σεπτέμβριο.
0: Εγώ σκέφτηκα μήπως τη είπε Παγιατάκη ότι δεν είναι καλή ημερομηνία. Αυτή που πας να παντρευτείς.
1: Ναι, θα πάει χειμώνας. Μετά πάει του χρόνου.
0: Σιγά, φθινόπωρο.
4: Όχι, καλέ, φθινόπωρο.
0: Σεπτέμβριο
4: μπορεί να γίνονται το φθινόπωρο.
0: Να το κάνει λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή.
4: Λοιπόν, μάλιστα, εγώ αν παντρευόμουν με θρησκευτικό θα το έκανα χειμώνα για να βάλουμε και τις γούνες μας, Μπέτη.
1: Ξόπλα το από μέσα, γούνες να παίξουν.
0: Η πιο ωραία εποχή θεωρώ εγώ είναι η άνοιξη. Η πιο ωραία εποχή να παντρευτείς.
4: Που αφίζουν.
1: Χωρίς αλλεργίες όμως.
0: Μάιο, άντε αρχές καλοκαιριού Ιούνιου.
1: Μάλιστα.
0: Ήρθε το ραντάρ.
5: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
1: Ήρθε και ψάχνει, γιατί χθες τα έδωσε στην κυρία.
0: Ναι, γλυκιά μου. Τα 300, οπότε σήμερα 150.
1: 150. Ναι. Μία γυναίκα ψάχνει γεννημένη μεταξύ 21 και 31 οποιοδήποτε μήνα.
0: Α, ωραίο.
1: Εντάξει, okay. 21 με 31.

0: Καταρχάς να πω χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Μιχάλη. Μπράβο, που είχε χτες γενέθλια και τον ξεχάσαμε.
1: Και μίλησα μαζί του στο τηλέφωνο το απόγευμα και η μουλάρα δεν ξέχασα να πω χρόνια πολλά.
0: Η μουλάρα λέει.
2: Χρόνια πολλά, Μιχάλη.
3: Είπαμε στην
1: baby. Έχει ομορφήν, έχει κάνει glow up. Τα βλέπω.
0: Πολύ ωραία. Και ο Τρίτης θέλω να σα πω είχε χτες γενέθλια. Δεν τον πήραμε.
3: Τα κανονίζαμε και δεν πήραμε ποτέ κανέναν.
0: Κανονίζαμε κανέναν δεν πήραμε. Να τα. Πάμε. Μία μέρα μετά.
4: Happy birthday to you.
0: Happy birthday.
1: Χρόνια πολλά, Γρηγόρη, που μας ακούς, είμαστε σίγουροι.
3: Και χρόνια πολλά και Θοδωρή Μαραντίνη.
1: Α, και Θοδωρή Μαραντίνη είσαι χθες. Ή σήμερα.
0: Happy birthday.
1: Και αυτός.
3: Και αυτός
1: θες. Και Θοδωρή Μαραντίνη. Όλοι δίδυμοι γύρω μας, όλοι δίδυμοι.
3: Όχι, για να μην νομίζετε ότι σας ξεχάσαμε, παιδιά. Έτσι, ορίστε, επανορθώσαμε.
0: Μία μέρα μετά.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν να δούμε στο για πες. Τι βάλατε, τι είπατε, μάλλον εσείς τι ταλέντο θα θέλατε να είχατε. Έτσι, από αυτά που δεν έχετε, ναι, ρε παιδί μου, στο, μας στείλατε στο Viber. Αν θέλετε, στείλτε μας και τώρα στο 6937-949-949. Ο Άγγελος λέει: καλημέρα, θα ήθελα να έχω το ταλέντο να τρώω ό,τι θέλω, αλλά να χάνω εύκολα τα κιλά. Αν και αυτό δεν θα ήταν ταλέντο, θαύμα θα ήταν. Θαύμα.
1: Αυτό είναι φύση, δεν είναι ταλέντο.
0: Θέλει και του μπερλέκι υπόκρουση, λέει γι' αυτό, για το θαύμα που πούζει. Αυτό καταρχάς δεν είναι ταλέντο.
1: Δεν είναι. Είναι DNA.
0: Όχι, είναι ένα θαύμα από το Θεό. Να τρως ό,τι θες και να δυνατίζεις.
1: Να ζεις εσύ
3: το ίδιο. Δεν ταλέντο αυτό.
1: Εντάξει, να είσαι κορμάρα.
0: Όχι πια. Δεν τρώω ό,τι θέλω πια. Όχι. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: θα ήθελα να είχα το ταλέντο να πετάω πολεμικό αεροσκάφος. Όλα τα γόρια το
1: ωραίο
0: θέλουν.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Πολύ
1: και εμένα μ' αρέσει. Κι εγώ θα ήθελα να πέταγα.
0: Η Ευγενία λέει: καλημέρα. Θα στην όμορφη παρέα από το Αίγιο μας ακούει. Το ταλέντο που ήθελα, θα ήθελα να είχα ήταν η ζωγραφική.
3: Μάλιστα.
1: Σαν και εμάς. Φιλιά στο Αίγιο να πούμε.
0: Η ζωγραφιά λέει να είμαι εγκαστρίμηθος.
3: Πέλαγος.
1: Να είναι εγκαστρίμηθος.
0: Ναι.
1: Ωραίο το εγκαστρίμηθος. Εσύ φανταστικό ταλέντο το εγκαστρίμηθος.
3: Ναι, γιατί.
0: Που κρατάς κλεισά το στόμα και λάσα μέσα και άλλο δεν καταλαβαίνει.
3: Πολύ χρήσιμο.
1: Α, το έχει μπέκει.
3: Λίγο το.
1: Για κάνε και εσύ λίγο φορτούνι.
3: Δεν γίνεται να μιλήσω γιατί κατευθείαν με ορίσαμε καταλάβει.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω.
3: Είναι χρήσιμο εδώ που έχουμε κάμερες στην τηλεόραση και σε κηδείς, γάμους και αυτά.
1: Αυτό που ξαναγεί.
3: Κάτσε, ρε παιδί μου, γιατί μιλάς στον δίπλα και δεν σε καταλαβαίνουνε.
0: Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά.
3: Μπράβο.
1: Και λες με ανοιχτό το στόμα, Θεός χωρέστε μια από πίσω. Ήταν ένα κάθαρο αυτός.
0: Λοιπόν, η Ελισάβετ λέει να μπορώ να αναγνωρίζω τους καμουφλαρισμένους μακάκες.
3: Αυτό αξίζει και χρήσιμο.
0: Και Σταύρη, εγώ να επιλέγω φυσιολογικούς συντρόφους.
1: Γεια σου Σταύρη μας.
3: Γεια σου Σταύρη. Φέρτο και από εδώ αυτό το ταλέντο.
1: Να επιλέγει καλό.
3: Καλημέρα.
1: Σήμερα
0: πατάει πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας,
3: Ιρέα. Έλα ρε, εσύ θαύμα.
1: Ιησούς Χριστός Νικάη.

0: βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιουάνο επιστρέφουν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, τότε ναι, μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις, αυτό που μετράει είναι η ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητά της στο μέλλον και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι σήμερα. Τρεις νέοι επιχειρηματίες λοιπόν θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο, καθίστε, 300.000 ευρώ. Oh. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζη Ιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως η Νόμπο, Φαρή Χόπερ, Χέμπολι Σοπ, Πολύ Κουλ και Ρένφλουενς. Μπείτε λοιπόν στο stelliosfoundation.gr. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Έμειναν λίγες ημέρες για να υποβάλλετε κι εσείς τις αιτήσεις σας.
1: Και έμειναν πολύ λίγα λεπτά, ναι, για να επιστρέψουμε. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με κίνηση καιρό. Και έρχεται και η Madame Bakir.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
2: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Άστα, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza. Μαρκετή.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και δεν είμαστε μόνοι. Είμαστε με τα νέα προϊόντα Mr. Grant που τα δοκιμάζουμε σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρωτεσίλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις, ποιότητα και οικονομία μαζί. Πώς έχουμε εμείς κίνηση και καιρό μαζί. Έτσι.
9: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
11: Έχουμε και τον Πράκτορ Χουφού να μας ενημερώνει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Χαλαρώ σε βλέπω Πράκτορ.
10: Σήμερα είμαι σίγουρη ότι έχει κίνηση.
12: Έχει κίνηση, γιατί.
10: Ναι. Γιατί το είδα και όταν ερχόμουν.
12: Το είδες και εσύ. Τετάρτη σήμερα έχει κίνηση σίγουρα στον Κηφισό από Λυκόβρηση μέχρι Ιερά Οδό και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο καθοδικό αυτή την ώρα. Στην Αττική Οδό από Ζεφύρι, να πούμε, μέχρι το Μαρούσια και στα δύο ρεύματα αναδιαστήματα και κατεβαίνοντας τη Μεσογείο και την Κατεχάκη επίσης. Τέλος, αν ανεβαίνετε τη Συγκρού, μετά το Φίξ και πιο χαμηλά ακόμη, θα έχετε πρωινό μποτιλιάρισμα. Και η παραλιακή, Άλιμος, Φλίσβος και Δέλτα Φαλήρου είναι πυγμένο. Καλή υπομονή.
9: Ο καιρός σήμερα.
13: Λοιπόν, σήμερα αγαπητοί ακροατές, κάνουμε μια συνταγή καιρού στην Αττική, εκπληκτική. Εσείς που είσαστε μαζί μου, Μπέτη, Βασίλη, ανάψτε τα μάτια στους 34 βαθμούς
10: Κελσίου. Μα εδώ κοχλάζει, τι είναι αυτό που βράζει?
13: Άστε το να βράζει αυτό, είναι τα βάσανά μου. Τα έχω βάλει μέσα σε μια κατσαρόλα και τα βράζω. Γιατί δεν έχω κάτι άλλο. Λοιπόν, ανοίχτε τα μάτια, άστε το να βράζει αυτό, αυτό είναι αυτό το κουνουπίδι. Λοιπόν, μπράβο, ωραία, σταθείτε από πάνω.
10: Κουνουπίδι, τι θα φτιάξουμε, σαλάτα?
13: Τώρα Θέλετε να ακούσετε? Ναι. Έχετε βάλει 34 βαθμού Κελσίου.
10: Μάλιστα.
13: Εκεί θα φτάσει και η θερμοκρασία του μεσημέρι.
12: Θα τα ανοίξω τα μάτια, ακόμα τα έχω κλειστά.
13: Θα κλειστά τα μάτια. Εσύ γιατί τα έκανε τα μάτια.
12: Ποια μάτια απ' όλα.
13: Τα μάτια τη κουζίνα την ανοίξετε, καλέ. Λοιπόν, βάλτε σε ένα κουταλάκι 3 με 5 μπουφόρ. Τα βάλετε. Ρίχτε το μέσα στην κατσαρόλα που βράζει. Δυναμώστε τη φωτιά, δυναμώστε τη φωτιά να ακούω βρασίματα. Λοιπόν,
10: και αέρα και ζέστη.
13: Βάλτε και λιγάκι, λιγάκι, πάρα πολύ λίγο μέσα. Μέσα λίγη υγρασία. Λίγη.
10: Δεν θέλει πολύ γρασία.
12: Έχει ανεβεί πολύ εδώ πέρα, βράζει πολύ.
13: Βάλτε και κανένα πλυντήριο για να πλώσετε, γιατί τελικά δεν θα βρέξει σήμερα, είναι καλή μέρα. Βάλτε και το τηλέφωνο στα αυτή και πάρετε το πλυντήριο αυτοκίνητο να τα πάτε να τα πλύνετε που είναι
10: μέσα. Βάλε σε λίγο, θα βάλουμε και τίποτα άλλο.
13: Πρέπει να η συλλαγή εκεί λέει. Εκεί λέει η συλλαγή. Εντάξει, λοιπόν, έχετε μια μόση στα μάτια. Μα η δική σα η κατσαρόλα γιατί βγάζει από την ασκήλια.
10: Πιάσανε.
13: Κυρία Μαγκύρα, κλείστε το μάτι.
10: Μα δεν μου πότε να βάλω νερό. Πότε να βάλω.
12: Μόνο την κατσαρόλα.
10: Πότε να βάλω αέρα. Πότε να βάλω το.
13: Μα φτιάξτε την κατσαρόλα πάνω στο μάτι που τόσα.
10: Κυρία μου. Σπαλάτε.

0: Κοβίδης. Φοβάμαι στο ρυθμό 949 ότι θα έρθει η μαντάμ Μπαγκύρα. Φοβάμαι.
1: Και τι φοβάσαι, δηλαδή, ότι τι.
0: Θα έρθει κάπως, ξέρω εγώ.
1: Είχες βγει όταν ήταν μέσα, δεν ήσουν χθες.
2: Ναι.
1: Είπα ότι μίλαγε με τη διεύθυνση και τέτοια για το φορτούνι, για τους χρόνους.
0: Ναι, μπράβο. Έτσι ξεκινήσαμε χθες.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε
0: ότι πρέπει να καλέσετε, γιατί δεν τους είπαμε να καλέσετε. 2-10-68-35-22 φίλοι μας, δεν σας είπαμε να καλέσετε.
2: Δεν σας είπαμε, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα καλείτε λοιπόν στο 2-10-68-35-722.
0: Και να παίξουν και να κερδίσουν.
1: Να παίξετε με τη Madame Bakira, να κερδίσετε 2 πίτσα φαν Bianca al Forno, 10 τεμαχίων. Αν λατρεύεις την πίτσα, έτοιμά σου για throwback, γιατί στην πίτσα φαν, παιδιά, τα 70's επιστρέφουν. Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου. Θέλετε να σας πω τρεις τρελικές πίτσες. Βεζούβιος, ναι, Καναδιάνα, ναι, και Vintage Special.
2: Ωραία.
1: Πάμε
2: να τις δώσουμε τότε.
1: 2-10-68-35-722.
2: Έλα, μπαίνει.
3: Okay.
4: Μαντάμ Μπαγκύρα.
1: Καλώς τη!
2: Καθίστε, καθίστε, Μαντάμ Μπαγκύρα.
5: Thank you, Betty. Thank you very much. Good morning. Good
0: morning. Γεια σας, γεια σας.
1: Τι κάνετε, Μαντάμ Μπαγκύρα?
5: I'm very fine, thank you. Thank you, very fine. How are you?
0: Καλά, έχετε και τη φίλη σας σήμερα, την Betty, εδώ πέρα, οπότε μπορείτε να τη συζητήσετε με αυτή.
5: Yes, Betty is my friend.
0: Μπράβο.
5: Very good friend.
2: Ναι, έχουμε γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια με την Μαντάμ Μπαγκύρα.
1: Το ξέρουμε, είχατε και ένα τζακωμό, αλλά τον λύσατε. Είναι πολύ ευχάριστο.
5: Τα beefs είναι για να λύνουν.
1: Ναι.
5: Γι' αυτό λέγονται μπιφ. Καταλαβες. Δίνονται και τελειώνουν.
0: Μπιφ και εξαφανίζονται.
5: Μπιφ και ξεμπέρδεψε. Μπιφ και ρίξε το τέτοιο. Θα παίξουμε τι θα γίνει. Φορτώνει.
0: Πάμε.
4: Nailed it.
5: Καλημέρα στη γραμμή. Για να δούμε αν είναι το not. Who is it?
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Ποια είστε?
6: Τζορτζίνα.
5: Γεια σου, Τζορτζίνα. Τζορτζίνα, δεν είσαι στα μάξι.
6: Όχι, όχι, είμαι στο σπίτι.
1: Α, τι ωραία,
5: δεν δουλεύεις.
6: Αργότερα.
5: Μπράβο. Τι καλή τυχερή.
1: Και μας ακούει από το σπίτι, μπράβο, Τζορτζίνα.
5: Τι δουλειά κάνεις, Τζορτζίνα, αν επιτρέπετε?
6: Είμαι γραμματέας.
5: Α, και πώς πας πιο αργά στη δουλειά, ανοίγεται πιο αργά?
6: Σωστά, ναι, ναι.
5: Όπω τυχερούλα, τυχερούλα. Σαν εμάς που ξυπνάμε τα χάραγα.
1: Δεν πειράζει, το έχουμε συνηθίσει, Μαντάμ Μπαγκύρα. Τι κάνουμε.
5: Λοιπόν, είσαι έτοιμη, Τζορτζίνα?
6: Ναι, ναι.
5: Πάμε να το πω. Sometimes Buddha, sometimes Kuda, sometimes Jesus and Judah. I already understood the game of my life. I already understood the game of my life. Sometimes Buddha, sometimes Kuda, sometimes Jesus and Judah.
2: Απ' τα καλύτερα ever.
0: Judah.
5: Και έλεγα πώς. Και τώρα άμα μου πει δεν το βρήκα, δεν πάει το μυαλό μου, εγώ μπορεί
0: να το χορέψουμε κιόλας.
6: Είναι το πότε Βούδας, πότε.
5: Είναι το sometimes Buddha, sometimes Buddha.
0: Είναι επειδή έχουμε σήμερα μέρα της ευθετελιού, γι' αυτό καταλαβες. Μπράβο.
6: Τέλεια, τέλεια.
5: Δεν μπορώ. Επικό, επικό.
6: Επικό,
1: μήπως να το μεταφράσουμε, να το κάνουμε μια διασκευή, Μαντάμ Μπαγκύρα.

0: κουτσαρέ, έτσι.
1: Εγώ τρελαίνω μετά.
0: Να το. Σόλο, σόλο.
1: Πάω έτσι σήμερα, όλη μέρα.
0: Σόλο, Αθήνα, πάω λίγο σόλο.
1: Να κουνηθώ, κουνιέμαι.
2: Τζορτζίνα κέρδισε. Καλή όρεξη.
1: Δεν έχει πολύ.
2: Είχε κέφια σήμερα.
0: Να πάρεις τη Βεζούβιο που ξεκυλίζει λάβα.

0: Όπα, παιδιά.
1: Σοβαρευτείτε.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
0: Πέσει κανονιά.
2: Δεύτερο στοιχείο.
0: Σας θέλουμε όλους συντονισμένους σήμερα. Μη φύγει κανείς. 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ σε μια γυναίκα. Ακούστε. Γεννημένη από 21 έως 31 οποιοδήποτε μήνα.
3: Ναι.
0: Και το δεύτερο στοιχείο.
3: Ναι.
0: Θέλουμε να εργάζεται στον...

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: IKEA, βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.

0: Παντού από παντού, έτσι, Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση σήμερα. Έχουμε και πάρτι χωρισμού, έτσι το έχουμε ονομάσει το σήμερα το πάμε πρωινό το επεισόδιο.
1: Εσύ πας,
2: εμείς κάνουμε πάρτι πριν χωρίσουμε, κατάλαβες.
0: Έχουμε πάρτι πριν.
2: Το ζούμε με το μυαλό μας.
0: Πριν πάρτι.
2: Άμα χωρίσουμε όμως πάρτι.
0: Έτσι θα το γλετούσαμε. Και το λέγαμε και πριν, αλλά κανείς δεν ασχολούταν με την ασφάλεια που και λέμε ότι όλα θα πάνε καλά. Όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Γιατί δεν είναι τόσο απλό με τις ασφάλειες. Είναι απλό να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Λοιπόν, με το Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πιο απλή. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα, παιδιά, όπως το βλέπετε. Να έρθουμε με το μέρος το τρίτο. Είμαστε σύμφωνοι, ναι ή όχι?
1: Σύμφωνοι και πανέτοιμοι για αυτό που έρχεται.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park. Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει
7: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο Taekwondo. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρηλυκή παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Plus, plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
23: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ωρίτσα. Θα πάμε αγκαζέ ως τις 10 και θα πάμε και μέσω θαλάσσης,
24: ναι.
23: Διότι θα δώσουμε δύο εισιτήρια για όποιον εισιτού Αιγαίου θέλετε από αυτούς που εξυπηρετεί η Σίτζετ. Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Σύφνο κλπ. Πρέπει να μου τα δώσουν όλα μια μέρα, να τα πω γρήγορα. Κατεβατά. Λοιπόν, θα δώσουμε λοιπόν, πήγαινε έλα, έτσι, δύο εισιτήρια. Αλλά θέλω να ξέρω ότι η Σίτζετ σαλπάρει καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλα. Με μόλις 24 και 50 για Άνδρο σε μία ώρα. Με μόλις 28 και 70 για Τίνο σε δύο ώρες. Σε Μύκονο, Πάρο, Νάξο γρήγορα. Πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητό σου μαζί. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προ...

μέχρι παρά 20 έτσι. Που θα βγούμε, έχετε άπλετο χρόνο να γράψετε, ναι. Έτσι. Ναι. Να εμπνευστείτε, να γράψετε κτλ. Κτλ. Ωστόσο τώρα καθίστε στην ακρούλα, στον καναπέ σας, στο καθισματάκι του αυτοκινήτου σας, χαλαρώστε.

0: Dr. Betty.
1: Πρωί ή βράδυ, πείτε μου. Το βράδυ. Σεξ πρωί ή βράδυ.
2: Βράδυ.
1: Και εσύ φουρτούν.
2: Βράδυ.
1: Αφού οι άντρες έχετε τα επίπεδα των τεστοστερόνης,
3: δεν έχεις τίποτα.
1: Πρωί.
3: Το πρωί είναι η δουλειά μόνο.
2: Μέχρι στιγμής εγώ δεν είχα ελεύθερα πρωινά.
1: Οπότε... Αν νόμιζα μέχρι στιγμής δεν είχα σηκωμάρει.
2: Όχι. Είχα σηκωθεί, αλλά από το κρεβάτι απλά. Κατάλαβες. Οπότε δεν, μόνο βράδυ.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω τρεις λόγους για τους οποίους ο πρωινός τύπος είναι πιο ευνοημένος.
3: Ναι.
1: Το πρωί λέει τα επίπεδα τεστοστερόνης στους άντρες είναι στο πικ τους. Γι' αυτό είναι όλοι πρωί-πρωί με το καντάρι, το κοντάρι όρθιο. Ναι. Πράγμα που σημαίνει πιο έντονη επιθυμία και μεγαλύτερη διάρκεια. Γιατί το έχουν πρωί, ξεκουραστεί και τη νύχτα αυτοί, έχουν κοιμηθεί και ξυπνάνε και ξεκινάνε.
2: Δεν είναι αντανακλαστικό δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι αντανακλαστικό.
3: Ναι. Ανεβαίνετε στους αιρών το πρωί.
1: Για τις γυναίκες η απελευθέρωση ενδορφινών λειτουργεί σαν φυσικός καφές, χωρίς καφέινη. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν είμαι καθόλου πρωινός τύπος. Δεν μου αρέσει καθόλου το πρωί.
3: Το σεχ.
1: Ναι, καθόλου.
3: Ναι, ναι.
1: Γιατί θέλω, σκέφτομαι και την ώρα. Θα πρέπει να πλύνω τα δόντια μου πρώτα, γιατί όλη νύχτα θα μυρίζει για τα πρωί σου, θα κάνει αυτό.
2: Να ξυπνήσει και να κάνει.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει, πες πως

0: κάνει το βράδυ ντούσες ή
1: Αθηνά. Έχεις κάνει, αλλά και το πρωί που σηκώνεσαι.
2: Συγγνώμη.
1: Γίνονται κάποιες λειτουργίες που πρέπει μετά να βγάλεις τις καρύδες σου. Ωραία. Και τα αρώματά σου και τα.
0: Άρα, αν πάμε στο πρωί, έχουμε boost στην ενέργεια. Έχουμε αυτό το θετικό.
1: Έχουμε boost.
0: Ψυχολογικό restart.
2: Αυτό είναι. Το δε.
0: Βέβαια, ναι, γιατί λειτουργεί ανεβάζει. Το σεξ, ανεβάζει τη διάθεση. Ναι. Μειώνει την κακή ενέργεια, σε βοηθά να ξεκινήσει τη μέρα σου.
2: Παίρνει αυτοπεποίθηση, λες τα κατάφερα. Πάμε.
0: Ομορφιά και υγεία. Οι ορμόνες που εκρίνονται τον νόμο, την κυκλοφορία του αίματος, χαρίζουν λάμπη στο δέρμα και ενισχύουν το ανοσοποιητικό.
1: Το καμιά φορά σου λένε τι ωραία που είσαι σήμερα.
2: Ναι, έχουμε και το γιατρό μας.
0: Λάμπη στο πρωί. Ναι. Κατάλαβες. Πάμε τώρα όμως να δούμε και τα βραδινά, τα καλά του βραδινού.
2: Για να δούμε εδώ, τα έχουμε.
0: Απόλυτη χαλάρωση.
1: Βέβαια.
0: Για το
2: σωστό.
0: Βράδυ. Κάνεις ό,τι είναι να κάνεις. Αφήνεις τα άγκη, τα deadlines.
1: Και μετά κοιμάσαι.
0: Πέφτει κοιμάσαι σαν πουλάκι.
1: Τι ωραία πράγματα.
0: Πάρα πολύ ωραία το βράδυ.
1: Ωραία.
0: Δεν συγκρίνεται.
1: Με τίποτα. Άρα είμαστε και 3%.
0: Καλύτερος ύπνος. Οξυτοκίνη, προλακτίνη, εκρίνονται αυτά. Σε βοηθούν να κοιμηθείς βαθύτερα, να ξυπνήσεις πιο ξεκούραστα. Και υπάρχει και ένας ρομαντισμός το βράδυ.
1: Δεν
0: μια
1: υπάρχει.
0: Σύνδεση, δηλαδή. Δεν είναι μόνο σεξ το βράδυ. Είναι και μια στιγμή τρυφερότητας. Έχετε περάσει όλη τη μέρα μαζί.
1: Ναι.
0: Πώς βλέπαμε παλιά στην ταινία που κάνανε το σεξάκι, ανάβα και το τσιγάρο. Παλιά λέμε τώρα,
1: ναι,
0: ρε παιδί μου, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και ξάπλωνες και έλεγες και τα σουξουμουξου, αν ο άλλος δεν έκανε.
2: Μα το χαλάσατε τώρα.
0: Αν δεν ήταν κουρέλι.
1: Είπες αυτό με το
2: ρομαντισμό.
1: Και έφερα
2: το
1: Μάρλο Μπράντο στο μυαλό μου τώρα.
0: Έφερα το Μάρλο Μπράντο στα νιάτα του.
1: Τι ήταν αυτό τώρα, δίπλα.
0: Τι θαύμα ήταν αυτό, έτσι.
1: Θαύμα της φύσης.
0: Θαύμα της φύσης.
1: Εκεί πραγματικά ήταν.
0: Πόσο σεξ ήταν αυτός ο άντρας.
1: Τελείωσε μετά.
0: Τον έβλεπε και δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα.
1: Μια φορά.
0: Συμφωνώ. Δεν υπάρχει τέτοια γοητεία σαν αυτού νου.
1: Με τίποτα.
0: Μετά βέβαια όταν μεγάλωσε.
1: Δεν παίζει ρόλο. Ήταν αυτό που ήταν με τη φανέλα στο λεωφορείο
2: Νοπόθος.
1: Ζήσαμε αυτή τη σκηνή με το βλέμμα.
2: Ο Κούρκουλος ωραίος. Τώρα μου για φανέλα.
1: Τώρα αγάπη μιλάμε για τώρα αυτή η σκηνή. Ας την ψάξουν οι ακροτές να τη δούνε. Που είναι στη σκάλα με το φανελάκι το λευκό. Ο Μάρλον Μπράντο στο λεωφορείο Νοπόθος.
0: Γι' αυτό μου αρέσει το Μινέρβα το φανελάκι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Θεωρώ
1: ότι είναι πολύ
0: σεξι.
2: Ψυχοδομής.
0: Με το μαύρο το παντελόνι με τη ζώνη.
2: Πότε
1: είπαμε.
2: Και έλα και πρωί.
0: Και του Μπερλέκη.
2: Τι πρωί και τι βράδυ.
1: Και έλα και πρωί και έλα και βράδυ και έλα και μεσημέρι.
0: Σιγά θα πέσουν τα νερά. Σιγά τα ράνικες.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
0: 150 ευρώ μετρητά. Sometimes good, sometimes good. Πάμε. Πρώτο στοιχείο. Μια γυναίκα γεννημένη μεταξύ 21 και 31 οποιοδήποτε μήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: Ναι.
0: Να εργάστε στον ιδιωτικό τομέα. Τρίτο στοιχείο.
2: Τι.
0: Είστε έτοιμοι.
1: Ναι.
2: Περίμενε μετά. Ναι. Τι.
0: Να έχει ζώνη οποιοδήποτε χρώματο σε κάποια πολεμική τέχνη.
2: Τι.
1: Οποιοδήποτε χρώματο.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο μαύρη.
0: Όχι.
1: Α, ωραία.
0: Και κίτρινη δεχόμαστε. Καλά, τα εκβοντό. Τζούντο, kickboxing, ζιουζίτσου, σουπαμούπες, όλα αυτά τα τέτοια. Ναι.
1: Φανταστικό!
0: 150 ευρώ μετρητά. 2-10-68-35-7-22. 5 λεπτά. Φέρτο να μπροστά μου. Φέρτο να του δώσω μία να πέσει κάτω. Φέρτο.

0: βρήκαμε. Για να βγάλουμε στον αέρα λοιπόν τη γραμμή μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
1: Ειρήνη λέγομαι.
0: Ειρήνη, είσαι γεννημένη?
1: 21 Γενάρη.
0: 21 Γενάρη,
2: πολύ
0: τέλεια.
2: Είμαστε μέσα.
0: Και δουλεύεις στον ιδιωτικό τομέα?
1: Ναι, δουλεύω σε μια κατασκευαστική.
0: Ωραία. Και έχεις ζώνη πού?
1: Έχω μαύρη ζώνη στο Taekwondo.
3: Στο Taekwondo!
0: Και μαύρη ζώνη κιόλας!
3: Μαύρη ζώνη!
2: Μαύρος θα μας κάνει έτσι και έτσι.
0: Φοβερή Ειρήνη! Κέρδισες 150 ευρώ μετρητά. Εσύ και η μαύρη ζώνη σου!
3: Μπράβο Ειρήνη, συγχαρητήρια!
0: Συγχαρητήρια για όλα!
2: Συγχαρητήρια Ειρήνη μου, σε καλή μεριά. Εντάξει, μπορεί να μην λύνεις το πρόβλημα της ζωής σου, αλλά ένα δωράκι θα το πάρεις. Άσχημα δεν έρχεται.
0: Έτσι, έτσι, πάντα τυχερή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κάτσε γιατί κάνει για διακοπές, μας ακούς κάθε μέρα και...
1: Και λέω, είστε πάλι πολύ καλή παρέα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη μου, ευχαριστούμε κορίτσι μου. Σ' ακούμε με διακοπές, δυστυχώς δεν έχει πολύ καλό σήμα. Τα φιλιά μας.
3: Έφτασε η στιγμή που το ραντάρ εντόπισε και σένα. Σε ευχαριστούμε, τα φιλιά μας.
1: Γεια.
3: Το ραντάρ επιστρέφει αύριο πάντως. Κάθε μέρα θέλουμε να δίνουμε τα μετρητά.
2: Εμείς τώρα πάμε σιγά σιγά προς τη λέσχη. Μην ξεχνάτε, θέλουμε ποίημα με τη λέξη ταλέντο μέσα για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο. Πήγαινε έλα με τη Σίτζετ σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου.

0: Αχ, καρδιά μου, εγώ από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, παιδιά. Σιγά
1: σιγά.
0: Ποιο είμαι εγώ, ποιο
1: είμαι,
0: τι είσαι. Στο Τρελάδικο να πας. Εμείς είμαστε εδώ στο Τρελάδικο κάθε μέρα και περνάμε ωραία μαζί σας. Φυσικά η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει ισορροπία. Πώς κολλάει αυτό, θα σου πω αμέσως. Θέλει φροντίδα. Θέλει το Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Mm. Έχει εκτοήνη 2%. Έχει νιασιναμίδη την οποία την έμαθα τελευταία. Mm. Έχει βιταμίνη Ε και προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμιδικό φραγμό. Με υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, η Intermeth ήταν μέγας χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Άρα, Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50, αν θέλετε πλήρη προστασία από τον ήλιο.
1: Αν θέλετε ένα διάλειμμα, γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να σας δώσουμε το διάλειμμα που χρειάζεστε και να επιστρέψουμε με κίνηση καιρό και λέσχη των καμένων ποιητών.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Το νερό ρέει. Το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
15: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
16: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Sfakianakis. Πάθος για BMW.
17: Plus, plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
21: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
22: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματικό. Σημαντική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο εντομοαποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
23: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
25: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
26: Ρυθμός 949.
1: 949 και 1.50. 50 χρόνια Μασούτης και τα δώρα συνεχίζονται. Κατέβασε τώρα το Μασούτης app και κέρδισε πάρα πολλά δώρα. Γίνε ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν 6 μήνες Antenna Plus. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θα κερδίσετε.
27: Ότι πάμε για κίνηση και καιρό.
0: Ναι, ναι, κατεβάστε το Μασούτης application, κάντε εγγραφή και έχει πολλούς διαγωνισμούς που τρέχουν τώρα.
28: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Δεν το είπαμε.
1: Λοιπόν,
0: κίνηση και έχει σηκώσει το drone του. Και για να πριν πέσει το drone, να σας πω ότι έχει κίνηση ανάμεσα από τη Λυκόβρηση.
1: Εγώ θα το ρίξω.
0: Ναι, και κάτσε περίμενε ρε παιδί μου. Καταρχάς για να το ρίξουμε πρέπει να σηκωθεί πρώτα. Ούτε καν σηκώθηκε με αυτά που συμβαίνουν. Έχει στην άνοδο της Συγκρού Μποτιλιάρες μας, της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, παιδιά. Αν πας προς τα πάνω την Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδριαν διαστήματα, το ποτάμι είναι κακό. Και τέλος, το καινούργιο αυτής της ώρας είναι ότι ξεκινάμε από το Περιστέρι, από τον ύψος της Θηβών και πάμε μέχρι τα Κτέλ, σταμάτα ξεκίνα στη Λεωφόρο Αθηνών.
29: Ο καιρός σήμερα.
0: Μαγείρευε. Μαγείρευε.
30: Λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, σήμερα θα κάνουμε μια συνταγή καιρού στην Αττική. Μπείτε στο Instagram Και πάρετε μέρος στο giveaway. Στο giveaway που έκανα property. Λοιπόν, βάζουμε την κατσαρόλα να βράζει. Βάζουμε σήμερα, είπαμε, λιγάκι 34 βαθμούς Κελσίου να το γεμάτι να καίει. Μέχρι το μεσημέρι σίγουρα θα φτάσει.
1: Ναι.
30: Οπότε ανοίξτε εξυμαλτιστικά για να μην ζεσταθείτε. Βάζουμε λίγα συννεφάκια.
1: Είμαστε που είμαστε. Πώς είμαστε, να βάλουμε φωτιά. Για
30: βάλτε και λίγα συννεφάκια μέσα.
0: Για βάλτε και
1: σύννεφα.
30: Λίγα συννεφάκια. Η ηλιοφάνεια κυρίως και έφερε καιρό.
1: Γιατί χτες μας έλεγες βροχή.
30: Είπα βροχή, αλλά είπα ξύπα, έχεις την παρόλα μου.
1: Έχεις δίκιο, έχει συννεφάκια ναι. Μετά τις δύο.
30: Είπα κλίπα, γιατί και αυτοί που τα λένε βγάζουν οι μετεωρολόγοι, τέτοια είπαν. Είπαν βροχή. Τώρα αλλάξαν τα πλάνα, έφυγαν τα σύννεφα, έφυγαν οι κατηγίδες. Θα βάλουμε έθριο καιρό. Λοιπόν, 34 βαθμούς Κελσίου, από 23 είχε ξεκινήσει το πρωί, 3 με 5 μποφοράκια. Μια καλή ημέρα σχετικά. Τώρα, αν θα βρέξει αύριο, θα σας το πούμε αύριο.
1: Η υγρασία θα έχει.
30: Η υγρασία θα έχει λίγη.
1: Ωραία, φίλε, έχω γύρισμα το μαλλί, θα σγουρίνει.
30: Λίγη υγρασία, θα προσέχει, βάλε λάκ.
0: Τουλάχιστον αυτή τη φορά δεν βάλαμε φωτιά.
30: Μετράει και αυτό.
1: 2-10-68-35-7-22 η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της και σας περιμένει να απαγγείλετε το ποίημα με τη λέξη ταλέντο και να κερδίσετε ένα εισιτήριο διπλό παρακαλώ. Πήγαινε έλα με σίτζετ σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Για να σας δω να σας χαρώ τώρα.

0: ανοιχτές οι φίλες.
1: Πάμε να τους υποδεχτούμε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, κύριε?
2: Κωνσταντίνος.
1: Κωνσταντίνος. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
0: Τρομάξαμε, Κωνσταντίνε.
1: Στην παρέα μας.
2: Όχι, εγώ καλά είμαι. Μπέτη, άμα δεν γελάς, γαργάλα του, δε φίλε, πραγματικά.
1: Τι δεν κατάλαβα, Μπέτη?
2: Μα δεν γελάς, γαργαλίστε τον.
1: Να τον φορτούνι, είναι δύσκολος κριτής. Πάντα σε μια επιτροπή υπάρχει ένας δύσκολος κριτής, Κωνσταντίνε μου, να το θυμάσαι αυτό. Λοιπόν, δώσ' το, δώσ' το.
2: Εντάξει, ας ξεκινήσω.
1: Ναι.
2: Πνιτσάρα μου ταλέντο να είναι ελαστικό, σαν λάστιχο πιρέλι, να παίρνει την κατεύθυνση που τον ινί σου θέλει. Mm. Μα σήμερα το βράδυ θα γίνω Αλαντίν, θα κάνεις τη Γιασμίν. Να σε μαμάω στη Φλοκάτη, πετώντας πάνω από τη Βαγδάτη. Και όταν πάμε στο Εμιράτο, θα σε πάρω καρεκλάτο. Και σαν τελειώσω στο στόμα σου, τη γεύση για να σβήσεις, πάρε μια φάντα, με αυτή να με θυμάσαι πάντα.
3: Όλο κατάλληλο. Όλο. Δεν περνάει τίποτα στον αέρα το ραδιοφωνικό. Ούτε οι λέξεις του δεν μπορεί.
1: 9:43, ρε Κωνσταντίνε, τι όνειρο έβλεπες πρωί?
3: Τι Βαγδάτες και χαλιά μας λες?
1: Φλοκάτες και καρεκλάτες μαγικές. Νύχτες αραβικές.
0: Άστα να πάνε, Κωνσταντίνε, τα κάναμε μούτι. Πάμε παρακάτω. Ευχαριστούμε πάντως, φίλε μας. Πολύ ωραία προσπάθεια.
1: Ευχαριστούμε για την προσπάθεια. Πάμε στη δεύτερη γραμμή μας. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Εσείς τουλάχιστον είστε λίγο πιο ευπρεπείς.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Και διαφήμιση είναι ο Κωνσταντίνος και βλακίες.
3: Ναι, όλοι. Εδώ ακούω ολόκληρη ποιότητα στον άνθρωπο.
1: Φαίνεται η ποιότητα.
0: Να
1: για να τη δούμε.
3: Πώς λέγεστε?
4: Βασίλης λέγομαι.
0: Α, Βασίλη.
1: Ορίστε. Για να δούμε ο Βασίλης.
0: Λοιπόν,
1: τι Βασίλη,
0: έχει
1: ετοιμάσει. Βασίλη, για δώσ' το, αγόρι μου.
4: Ήταν μόνη στο μπαλκόνι. Είχε χαμόγελο ζεστό. Κι εγώ πλησίασα αθώα.
1: Να.
4: Ήξερα θα κάνω το σωστό.
1: Μπράβο.
4: Μου είπε αν έχεις όρεξη να κι από εδώ. Ναι. Με αυτό που έχω θέλει προσοχή στο χειρισμό.
0: Πρόσχεται.
4: Θέλει απαλές κινήσεις, ναι. Σταθερό ρυθμό πολύ. Ναι. Και μην το πιέζεις υπερβολικά ούτε στιγμή.
1: Ναι.
4: Πάνω κάτω. Χωρίς α...
1: Πάνω κάτω τι?
4: Πολύ...
1: Ξαναπέστε λίγο. Πιάς το πρώτο πάνω κάτω γιατί σε χάσαμε η γραμμή κανή.
4: Πάνω κάτω χαλαρά, ναι. Χωρίς άγχος και θυμό.
1: Ναι.
4: Και αν κολλήσει κάπου έστω λίγο, δοκίμασε στριφτό.
1: Ναι.
4: Πάσε, έχω εγώ τα.
0: Έλα ρε εσύ.
4: Ξέτα και κοίτα με ενδιαφέρον. Πολλοί το λένε αυτό. Λαστά. Μα όταν έρχεται η ώρα, το χαλάνε ξαφνικά. Το έφερε κοντά και είπε κράτα το σωστά. Γιατί άμα σου ξεφύγει, το χάσαμε μετά.
1: Το χάσαμε.
4: Μην βιάζεσαι καθόλου. Άσε το συνεργαστή. Και αν νιώσει πως χαλάρωσε, τότε προχώρησες προς τα εκεί.
1: Τι ήταν εσύ?
0: Μείναμε με την απορία.
3: Γιατί κατά πάσα πιθανότητα ήταν.
0: Μείναμε με την απορία. Τι ήταν αυτό?
4: Δεν είναι η δύναμη, ούτε ο τσαμπού. Είναι υπομονή, τεχνική, ο σωστός ο χειρισμός της δουλειάς. Αφού άκουσα τις οδηγίες με προσοχή πολύ, πήρα βαθιά ανάσα και είπα πάμε και όπου βγει. Το έπιασα, το γύρισα.
1: Πότε
4: το
1: βγει όμως τον άλλο μήνα ή αυτόν?
4: Και τελικά άνοιξε το βάζο που ήταν σφιχτά κλειστό.
3: Παιδί μου, μέχρι να ανοίξει αυτό το βάζο.
1: Σε λίγο σας, ρε φίλε μας, σε λίγο σας να πούμε για να βάζω δύο σελίδες για να φτάσουμε στο βάζο.
3: Έλα ρε εσύ, Βασίλη, ρε
4: μπι. Το χάρηκα.
3: Ναι, μωρέ.
0: Καλέ, το έδωσε όλο.
3: Κοίταξε.
0: Το ζέστανε, το έστρεψε, το πάτησε.
1: Δεν θέλουμε να μας λέτε την ιστορία της ζωής σας, είπαμε ρε παιδί μου.
0: Το έκανε πάνω κάτω, κάτσε ρε εσύ το βάζο.
1: Πάνω κάτω και πλαγίως. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο. Good morning.
5: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου.
5: Τι να πω, ήταν ομυρικό έπος το τελευταίο.
1: Ομυρικό, ραψοδία, δεν τελείωνε ποτέ.
0: Πώς έλεγε η
1: μας πήρε όλη την πρώτη ηλικίου για να τελειώσει.
0: Το όνομά σου?
5: Λοιπόν, εγώ είμαι η Γωγό. Έχω ξαναπαίξει, δεν έχω κερδίσει βέβαια.
1: Είπατε,
5: σας είχα πει ραδιοφωνική μου μεταγραφή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Είσαστε τέλει.
1: Που σοφέραμε παλού.
5: Κάθε μέρα. Μέχρι να φύγω για τη δουλειά και πραγματικά μου κρατάτε παρεούλα. Σήμερα έχω ρεπό και πάμε να σας πω και εγώ το πείμα μου.
1: Για δώστε σούπερ μεγάλη.
5: Λοιπόν, είχες ταλέντο σίγουρα. Με είχες καταφέρει. Μα εγώ όλο σου ξέφευγα και σου μένε στο χέρι.
1: Καταπληκτικό.
5: Να μοίρα με εξηγέλασες. Και είπα θα ενδώσω. Μα το ταλέντο σου μικρό. Ξενέρωσα ωστόσο. Ταλέντο έλεγες λοιπόν πως είχες και καφιώσουν. Μα η μπάμια σου ήταν μικρή και ατάλλαντη ωστόσο.
1: Και μικρή και ατάλλαντη.
3: Ωραίο! Πολύ ωραίο!
5: Εγώ να κάνουμε βγαλμένα μέσα από τη ζωή.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Δεν θα πει τίποτα. Κούκλα μου σε όλες μας έχει.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ περίμενε στη γραμμή, μη φύγεις. Πάμε στον επόμενο ποιητή μας. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου. Μας καλείτε από το αυτοκίνητο, Θαρώ.
6: Όχι, απλά είμαι έξω γιατί είμαι στη δουλειά.
1: Α, βγήκες μπαλκόνι να μην σ' ακούσουνε.
6: Ναι, ναι, μπαλκονάτι ακριβώς.
1: Μπαλκονάτο. Πάμε τον μπαλκονάτο. Λοιπόν. Πώς ονομάζεις, είπαμε?
6: Αργυρό.
1: Αργυρό, α.
6: Ναι, ναι.
1: Δώσ' το Αργυρό, λοιπόν, με φόρα.
6: Η αρρώστια των πουλερικών με έχει απασχολήσει. Μη μου ψοφήσει το πουλί που μου έδωσε η φύση. Μες στο κοτέτσι τρέχει τώρα με μεγάλη αγωνία. Τέτοιο ταλέντο αν χαθεί θα κλαίει η κοινωνία. Το έχω τρελό και ζωηρό, κορδώνεται, σανάτι. Κρίμα είναι να μου μαραθεί απάνω στο κρεβάτι. Φοβάμαι τη γρήπη τη βαριά, μην πάθει καμιά κάμψη και χάσει τη ζωντάνια του και την παλιά του λάμψη. Γιατί αν πετάξει η ψυχή από το δικό μου κοκόνι, θα μείνει η κοπελίτσα μου να παίζει με τα μόνη. Και αν θέλει η μοίρα η σκληρή να φέρει την κατάρα, θα τα αναστήσω γρήγορα με μπλε μικρή ντοπάρα.
1: Το χάπι, το χαμπάκι.
0: Το
1: καλή, καλή. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλή προσπάθεια. Πάμε και σε έναν ακόμα. Σε έναν ακόμα. Ένα το τελευταίο θα βγάλουμε για σήμερα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γλυκιά μου. Είσαι η τελευταία. Θέλω να τα δώσεις όλα.
7: Λοιπόν, είμαι η τελευταία και η τυχερή, ελπίζω.
1: Για να δούμε το όνομά σου.
0: Το αισθάνομαι.
7: Ελένη, Ελένη.
1: Ελένη, δώσ' το, Ελένη.
7: Λοιπόν. Βγήκαμε για ποτό προχθές, ήρθε με το δεσπάκι. Ταλέντο είχε με το στυλ, Σανέλ Ερμές Μιζάκη. Καλούλα ήμουνα κι εγώ, όχι με τόσες μάρκες. Και ξύνησε τα μούτρα του και άρχισε τις ατάκες.
1: Αμάν.
7: Βλέπω τα ρουχαλάκια σου από την μποτίκ της Κέτης. Από τους δυο μας φαίνεται, εγώ είμαι ο Κοκέτης. Πάμε στο παρασύνθημα να δούμε κι από μέσα. Καλό το κάλβι το βρακί, μα έχει κάτι μέσα. Έτσι όπως σας τα έλεγα, μου έφασε σεβασία και πήρα τα τσιτάκια μου και αυτό σε αφασία.
1: Ωραίο. Ωραίο.
3: Πολύ καλό.
0: Τι
1: πολύ
0: καλό.
1: Πολύ καλή.
3: Πολύ καλό.
0: Τι ωραίο.
3: Δεν μετράει το παρητήλι.
1: Πολύ δυνατή και η τελευταία μας, ναι. Αλλά νομίζω να ότι σήμερα το εισιτήριο το διπλό το πήγαινε, αλλά θα το πάρει εγώ.
3: Να το πάρει.
0: Εγώ είσαι εδώ.
5: Βάου,
0: μπράβο ρε εγώ.
1: Σε καλή μεριά, κορίτσι μας.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι.
0: Καλό ταξίδι να έχεις.
1: Και εσύ εγώ μου για να περάσεις καλά.
5: Περιμένουμε το Σεπτέμβριο, ε.
1: Όπου και αν με όποιον και αν πας. Καταρχάς τι μας χαιρετάς. Καταρχάς τι μας χαιρετάς. Μέχρι τέλος Ιουλίου εδώ θα είμαστε.
5: Γιατί εμείς που θα είμαστε, βρε παιδιά.
1: Τι θα θέλαμε εδώ τις θερμοπύλες.
0: Ποιο προορισμό έχεις επιλέξει. Ποιο προορισμό έχεις επιλέξει.
5: Επειδή έχουμε ένα προβληματάκι υγείας, νομίζω ότι για την ομεριά μας κόβω.
0: Ωραία.
1: Ναι, είναι περαστικό, κορίτσι.
0: Βοήθεια σας.
1: Να ρίξε όλα καλά να πάμε εγώ μου. Όλα καλά, κορίτσι.
5: Όλα καλά, παιδιά.
1: Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Η Λέσχη επιστρέφει αύριο, παιδιά.
8: Καλέ και το πρωί, ο ρυθμός το πάει τάπα.
9: Ρυθμός 949.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610-640-657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά.
9: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
10: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Αν θέλετε το δέρμα σας να λάμψει, βάλτε στη διατροφή σας τα ροδάκινα. Αποτελούν πηγή βιταμίνης C αλλά και α, γεγονός που προδίδει και το χρώμα τους. Περιέχουν επίσης χαλκό και όλα αυτά σημαίνουν ότι τα ροδάκινα συνεισφέρουν στην υγεία του δέρματος.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,49 το κιλό. My Soft Looks, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Το πρώτο email στην ιστορία στάλθηκε το 1971 από τον Ray Tomlinson, ο οποίος το έστειλε στον εαυτό του, αλλά δυστυχώς δεν θυμάται ούτε ο ίδιος τι έγραψε. Η πρώτη ιστοσελίδα στο ίντερνετ πάλι δημιουργήθηκε το 1991 και αν την ψάξετε υπάρχει ακόμα online. Βέβαια θα δείτε μόνο κείμενα. Τέλος, για να ξέρετε, στην Google κάθε ημέρα που περνάει γίνονται περίπου 3,5 δισεκατομμύρια αναζητήσεις.
5: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
8: Πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐας.

0: Ρυθμός 949.
1: Ρυθμός 949. Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: κάθε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610-640-657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Φορέστε τις ζώνες σας και ετοιμαστείτε για απογείωση εδώ με την πτήση 949 στο ρυθμό 949. Παρία θα πάμε για την επόμενη μία ώρα εδώ σταθερά. Τέταρτη σήμερα, μέση της εβδομάδας, 17 Ιουνίου. Έτσι τώρα με ένα περίεργο φθινοπορικό καλοκαιρινό καιρό. Ξεκίνησε με βροχές από το πρωί. Όπως και να έχει, δυνάμωσε την ένταση της ψυχής σου και μείνε εδώ μαζί μας σταθερά στο ρυθμό 949 και έλα να τα δούμε όλα αλλιώς. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί. 2610-224-261, ρυθμός 949 Πάτρες στα ελληνικά σε Facebook και σε Instagram. Αντρέας Πολυμερόπουλος, το δικό μου. Έλα να μιλήσουμε, έλα να τα πούμε όλα. Ποιο τραγούδι θες να αφιερώσεις, ποιο τραγούδι θες να ακούσεις. Πες μας αν σε απασχολεί κάτι. Έλα μαζί παρά αυτά σύννεφα φτάνω. Έλα εδώ να τα λύσουμε όλα. Λοιπόν, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών σου, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομία, σήμερες καριέρας αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καλά άκουσες, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που πραγματικά συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta36.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2610-27-0551 και κλείσε ραντεβού με την καριέρα σου.
1: Τον έρωτα που μου είχες τάξει και θες την αγκαλιά μου σπίτι σου.
0: Και φυσικά δεν χρειάζεται να είσαι σπίτι σου για να φύγεις από το σπίτι σου για να κάνεις τα ψώνια σου. Αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θες, μπαίνεις τώρα στο e-shop των My Market, MyMarket.gr. Με την εγγραφή σου ξεκλειδώνεις αυτόματα ένα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις φυσικά όλη την ποικιλία των My Market από φρέσκα ζυγιζόμενα και ειδικοποίηση μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσης σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση σε μία μόνο ώρα από την σπίτι ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και στην εγγραφή σου τώρα στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια, τις προσφορές που ετοιμάζουν αποκλειστικά για σένα αλλά και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.
1: Βγάλα απ' την τσέπη τα χρυδιά και τα μοίρα μου και στο τραπέζι άστα κλεινώντας την πόρ.
0: Όπως και να έχει, τι κι αν βρέχει, τι κι αν έχει ήλιο, καλοκαίρι είναι και το παγωτό του το θέλει. Και ξέρεις πως το παγωτό το ποιοτικό είναι ένα. Το παγωτό από τα αγνά υλικά από τις καλύτερες ύλες έχει το όνομα του Edelweiss. Ένα Edelweiss είναι πάντα δίπλα σου, πολλά σημεία στην Πάτρα, 8 σημεία στην Πάτρα.

0: το σπίτι. Και φυσικά αν είσαι φανατικός πίτσα lover και cheese lover, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Οι νέες πίτσα μπιάνκα της Pizza Fan με φιλαδέλφια μοτσαρέλα αλλά και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Μπιάνκα μαργαρίτα, μπιάνκα μπολονές, μπιάνκα σίζαρς και μπιάνκα καρμπονάρα. Με κανονική ζύμη και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις πραγματικά. Με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ, στον μπαλκόνι, στη θάλασσα με μικρή ή μεγάλη παρέα.
1: Δεν είναι

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Ρυθμός 949.
4: Επιστροφή εδώ στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Συνεχίζουμε και πετάμε μουσικά ψηλά. 2-6-10-2-24-2-61, ρυθμός 949 Πάτρας στα ελληνικά, σε Facebook και σε Instagram. Και πάμε στα νέα της εκπαίδευσης. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 10 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts αλλά και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ενταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε τώρα μια ξενάγηση εγκαταστάσεις σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 0551.

διάσταση θα πω. Και σε άλλη διάσταση το έχουν πάει πραγματικά τα My Market, γιατί αν θες να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς θα θες, πολύ απλά μπαίνεις στο e-shop των My Market, My Market.gr. Με την εγγραφή σου ξεκλειδώνεις και ένα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Επιλέγεις εσύ τι ακριβώς θες και παραλαμβάνεις τα ψώνια σου είτε στην πόρτα σου σε μία μόνο ώρα με την υπηρεσία σπίτι ή με παραλαβή από το κατάστημα. Και είσαι και εσύ από αυτούς που δεν ζουν χωρίς πίτσα και γλυκό. Η Pizza Fan άκουσε τον πόνο σου και έφτιαξε γλυκά που θα γλύφεις και τα δαχτυλά σου. Τα αγαπημένα σε όλους σόκοκρατς με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμη περισσότερες γεύσεις, ατομικά και extra extra large για την παρέα. Τσόκοκρατς φυστικό βούτυρο και τσόκοκρατς Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Και ακόμα ο σεφ έγραψε με την υπέροχη γλυκιά sweet pizza Lotus Biscoff, επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που πραγματικά δεν περιγράφεται. Καλές απολαύσεις.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Και έτσι λοιπόν με Νίκο Βέρτη και σε άφησα σοχθές, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε και για σήμερα. Λοιπόν, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα μας ήταν οι σχολές Delta 360. Αγίου Ανδρέου και Κολοκοτρώνη, www.delta360.gr. Μπαίνεις και βλέπεις διαδικτυακά και φυσικά κλείνεις ραντεβού με την καριέρα στο 2610270551. Μαζί μας μέχρι και αυτήν ώρα ήταν τα My Market. MyMarket.gr, μπαίνεις στο διαδικτυακό κατάστημα και την πρώτη online παραγγελία έχεις έκπτωση 10 ευρώ. Παράδοση στην πόρτα σου με την υπηρεσία Speedy σε μία μόνο ώρα ή με παραλαβή από το κατάστημα. Από την παρέα μας δεν έλειψαν τα Delvice και φυσικά μαζί μας ήταν και η Pizza Fans. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, εδώ την ίδια πάντα ώρα, στο ρυθμό 9.49 στην πτήση 9.49. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ρυθμός 949.
4: Με τον άνεμο στην πλάτη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά Παμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
2: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610-640-657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.
5: Από μένα μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το μεγαλύτερο θηλαστικό στον κόσμο είναι η μπλε φάλαινα. Αλλά τρώει μόνο μικρές γαρίδες γιατί απλά δεν έχει δόντια. Μιας και είπαμε για γαρίδες, υπάρχει μία που λέγεται γαρίδα μάντις και έχει ένα όργανο σαρόπαλο μπροστά με το οποίο μπορεί να χτυπήσει τα όστρακα τόσο γρήγορα που εμφανίζεται μία λάμψη μέσα στο νερό. Μάθετε επίσης ότι το πλανκτόν που υπάρχει στη θάλασσα παράγει το μισό οξυγόνο του πλανήτη μας.
0: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.

εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τεταρτούλα, 17 Ιουνίου παιδιά σήμερα, ιδιαίτερη ημερομηνία για μένα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλήμη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Όχι, δεν έχω γενέθλια, αλλά είναι τα Mad Video Music Awards, οπότε καταλαβαίνετε ότι η διάθεση είναι ανεβασμένη. Έχουμε μάθει και τα φανταστικά ντουέτα από τις πρόβες, οπότε ανυπομονούμε σήμερα να δούμε τι θα γίνει on stage. Θα έχουμε έτσι λίγο theme σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, όμως θα έχουμε και πολλά άλλα θέματα εδώ πέρα στην εκπομπή που διαβάζουμε όλα τα trends. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά προς το παρόν. Μουσική αμέσως τώρα.

Αντώνης Ρέμος με την Κλαβδία και τον ντουέτο που θα κάνει η Ρία Ελληνίδου με την Άντζελα Δημητρίου. Αύριο θα τρεντάρουν στο TikTok. Ξανά μην υπάρχει αύριο. Αν πέσω μέσα, παιδιά, θέλω να μου πείτε υπεύθυνα πόσα λεφτά θα μου δώσει ο καθένας από τους ακροατές. Προς το παρόν κάνω πλάκα. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί για κάτι λιγότερο από 2 ώρες. Φυσικά με τα πράγματα ακόμα και μαγειρική, κυρίες και κύριοι, θα δούμε σήμερα. Εν τω μεταξύ, το λέω λες και θα πω δελτίο ειδήσεων. Αλλά, παιδιά, είναι κοσμοϊστορικό, πιστεύω, το γεγονός ότι θα δούμε trends ακόμα και στη μαγειρική, ειδικά για εμένα.

Τρέν μαγειρική σα έταξα και εδώ πέρα, παιδιά, το Instagram πήρε φωτιά. Τι γίνεται, όλοι έχουμε γίνει νοικοκυρές, παιδιά, πλέον. Έχουμε μπει κάπως μετά το TikTok στη διαδικασία του να μαγειρεύουμε ό,τι βλέπουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με εδώ πέρα να σας πω ότι τα πιτάκια από γλυκοπατάτα είναι κάτι που θα σου εμφανίζεται συνεχώς στο FYI από τη στιγμή που θα το ακούσει τώρα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Έτσι την πάτησα κι εγώ, παιδιά. Προσωπικά βρήκα πολύ ωραία συνταγή από τη Βυρσίδα Ανδριώτου, η οποία είναι, εντάξει, πολύ γνωστή στα social media και γενικότερα με τις wellness συνταγές το έχει. Ακολουθήστε πιστά τα βήματα. Εγώ το έκανα και βγήκε στο 100%. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, θα ανακλημίσω την παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω το τι μια Αθηνά κλείνει και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Το Athens Pride και τα βίντεο από το Σαββατοκύριακο είναι γενικότερα κάτι που τρεντάρει πάρα πολύ στα social media. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η Ελένη Λουκά επανήλθε παιδιά στο Athens Pride και φέτος και τα βιντεάκια της έχουν κάνει πάταγο στα social media. Μπορεί για κάποιους να φαίνεται κάτι αστείο, εγώ ταυτόχρονα όμως θα σας πω παιδιά ότι έπρεπε κάτι τέτοιο να μας προβληματίζει. Αφήνω αυτό εδώ πέρα και ταυτόχρονα διαβάζω και μία είδηση που βλέπω εδώ πέρα, καθώς η Σύση Χριστίδου τοποθετήθηκε πάνω στο Athens Pride και είπε το ότι ήταν ότι είχε βασικά πάρα πολύ καιρό να δεχτεί τόσα hate comments σαν αυτά που δέχτηκε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Θλιβερό. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμι Αθηνά Κλίνη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει πολύ αυτές τις μέρες και κυρίως αυτούς τους μήνες, η γάμηρα, παιδιά. Αυτό το μεταξύ που επιλέγετε να παντρευτείτε κατά καλό καιρό στους 40 βαθμούς, να το κοιτάξετε. Το λέω και στις φίλες μου. Η Δανάη Μπάρκα με τον αγαπημένο της Φάνη, λοιπόν, παντρεύτηκαν σε πολύ ωραία κλεισάκι στη Μεσσηνία, κοντά στο ξενοδοχείο που διαθέτει μαζί με τη μητέρα της. Και πραγματικά ήταν αυτό που λέγαμε λίγοι και καλοί, κυρίες και κύριοι. Λίγοι και καλοί φίλοι βρέθηκαν εκεί πέρα προκειμένου να περάσουν τέλεια και έχει γίνει viral και ο χορός της Βίκης Σταυροπούλου, αλλά είσαι το τέρι μου, αλλά και το τραγούδι της Δανάης Μπάρκα, παιδιά, με το γαμπρό. Να ζήσουν, να ευτυχήσουν, να πω σε αυτό το σημείο. Και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι πολύ καλά κάνατε, γιατί είμαι η Αθηνά Κλίμη, είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: Viral Radio Show.
1: Ρυθμός 949.

0: Πάλι χωρίς το Fedora Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedora Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedora Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 χαΐρα.

Ρυθμός 949. Ρυθμός 949. Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Έχουμε επιστρέψει στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα μαζί με πάρα πολύ κέφι, μπρίο, τσαχπινιά, viral θέματα και φυσικά σε mood Mad VMA. Συγγνώμη. Τόσο πολύ που έχω μιλήσει, παιδιά, αυτές τις μέρες, το Σαρδάμ πάει σύννεφο σήμερα. Να ξέρετε από την κούραση είναι. Μην με παρεξηγείτε. Καλή μουσική έχουμε προκειμένου να διορθώσει αυτή την καταστασιόν που βιώνω και εγώ επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και official, παιδιά, από χθες έχει ξεκινήσει. Έτσι, μια καλή περίοδος για όλα τα ζώδια. Γιατί μέχρι τις 15 Ιουνίου, ας μην πω ταυτόχρονα τι είχαμε. Δεν πήγαινε καθόλου καλά γενικότερα η φασούλα. Anyway, αστερολόγος δεν είμαι, όμως είμαι εδώ πέρα για να σας πω όλα τα trending θέματα που συναντάμε αυτές τις μέρες. Αθηνά, κλείνετε στην παρέα σας λοιπόν. Είδαμε το γάμο της Ανάης Μπάρκα. Ταυτόχρονα, όμως, παιδιά, θα δούμε και λίγο επικαιρότητα τηλεοπτική. Καθώς, παιδιά, για πρώτη χρονιά δεν έχουν κλείσει οι τηλεοπτικές εκπομπές για το τι θα κάνουν και ποιος θα βρεθεί που αγχώνει τον κόσμο. Φυσικά, παιδιά, για τη δουλειά μας μιλάμε. Είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε? Όχι, καθώς τα κανάλια έχουν και το μαχαίρι, έχουν και το καρπούζι. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας πω ότι έχουμε πάρα πολύ ωραίο θέμα που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο με κοινωνικό μήνυμα και καλά κάνει και τρεντάρει στα social media.

τρεις back to back και τα νέα και με αφορμή το Alzheimer που είναι μια ασθένεια που δυστυχώς παιδιά όλο και περισσότερα σπίτια βιώνουν. Πραγματοποιήθηκε μια πολύ ωραία εμφάνιση ευαισθητοποίησης στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πόσο μου αρέσει να λέω τέτοια εντωμεταξύ και νιώθω έτσι πιο ενημερωτικιά. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, να σας πω ότι βρέθηκε πλήθος κόσμου προκειμένου να καταρρίξει το παγκόσμιο ρεκόρ που υπάρχει στο βιβλίο Ρεκόρ Guinness, και για να ευαισθητοποιήσουν όσον αφορά το κομμάτι του Alzheimer, αλλά και για να ξεπεράσουν τον αριθμό ατόμων που είχε καταφέρει να βρεθεί σε μια πλατεία και να χορέψει ζεμπέκικο. Τι ωραίο, παιδιά, και τι ωραίο μήνυμα κιόλας. Βλέπουμε λοιπόν το συγκεκριμένο βίντεο να έχει κάνει τον κύκλο των social media και φυσικά είδαμε ότι εκεί πέρα βρισκόταν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά.

0: Feral Radio Show.
1: Ritmo Señá Sardeña.
0: Viva Era el Radio Show.

Η ιστορία του σαφάρι, παιδιά, από τη Ρία Ελληνίδου, που μας αφηγήθηκε στο Mad VMA Vitka στα αυτές τις μέρες, τρεντάρει στα social media, έχει μαζέψει 200.000 προβολές στο συγκεκριμένο βίντεο. Γιατί, παιδιά, το σαφάρι, το οποίο έχει μαζέψει πάνω από 40.000 δημοσιεύσεις στο TikTok και είναι και πολύ ραδιοφωνικό να πω σε αυτό το σημείο, είναι ένα τραγούδι που μπήκε στο άλμπουμ της Ρίας το Παραπέντε. Συγκεκριμένα ήταν έτοιμη τα 99,9% με τα τραγούδια που είχε ετοιμάσει και μία μέρα πριν παραδώσει το τελικό φάιλ με τα αρχεία, της ήρθε το σαφάρι. Οπότε καταλαβαίνει ότι ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να συμβεί. Παρόλο που ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχει πει ότι δεν του αρέσει αυτό το τραγούδι. Ήταν για να γίνει, κυρίες και κύριοι. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Προς το παρόν όμως έρχεται ένα κομμάτι το οποίο θα μας κάνει να ανέβουμε λίγο. Οπότε δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443. Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Ρυθμός 949.
2: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Έχουμε επιστρέψει στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί για μία ώριτσα ακόμα μαζί με πάρα πολύ κέφι, μπρίο, τσαχπινιά, viral θέματα και φυσικά σε mood Mad VMA. Συγγνώμη. Τόσο πολύ που έχω μιλήσει, παιδιά, αυτές τις μέρες το Σαρδάμ πάει σύννεφο σήμερα. Να ξέρετε από την κούραση είναι. Μην με παρεξηγείτε. Καλή μουσική έχουμε προκειμένου να διορθώσει αυτή την καταστασιόν που βιώνω και εγώ επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και official, παιδιά, από χθες έχει ξεκινήσει. Έτσι, μια καλή περίοδος για όλα τα ζώδια. Γιατί μέχρι τις 15 Ιουνίου, ας μην πω ταυτόχρονα τι είχαμε. Δεν πήγαινε καθόλου καλά γενικότερα η φασούλα. Anyway, αστερολόγος δεν είμαι, όμως είμαι εδώ πάρα για να σας πω όλα τα trending θέματα που συναντάμε αυτές τις μέρες. Αθηνά, κλείνετε στην παρέα σας λοιπόν. Είδαμε το γάμο της Ανάης Μπάρκα. Ταυτόχρονα, όμως, παιδιά, θα δούμε και λίγο επικαιρότητα τηλεοπτική, καθώς, παιδιά, για πρώτη χρονιά

είχες back to back και τα νέα και με αφορμή το Alzheimer, που είναι μια ασθένεια που δυστυχώς, παιδιά, όλο και περισσότερα σπίτια βιώνουν. Πραγματοποιήθηκε μια πολύ ωραία εμφάνιση ευαισθητοποίησης στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πω πόσο μου αρέσει όταν λέω τέτοια εντωμεταξύ και νιώθω έτσι πιο ενημερωτικά. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, να σας πω ότι βρέθηκε πλήθος κόσμου προκειμένου να καταρρίξει το παγκόσμιο ρεκόρ που υπάρχει στο βιβλίο Ρεκόρ Guinness, και για να ευαισθητοποιήσουν όσον αφορά το κομμάτι του Alzheimer, αλλά και για να ξεπεράσουν τον αριθμό ατόμων που είχε καταφέρει να βρεθεί σε μια πλατεία και να χορέψει ζεμπέκικο. Τι ωραίο, παιδιά, και τι ωραίο μήνυμα κιόλας. Βλέπουμε, λοιπόν, το συγκεκριμένο βίντεο να έχει κάνει τον κύκλο των social media και φυσικά είδαμε ότι εκεί πέρα βρισκόταν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά.

0: Ένα Daily Couscous είναι εδώ στα μέσα της εβδομάδας 17 του Ιούνιου.
1: Mad Video Music Awards 2026. Γιατί είναι σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Είπα να κάνω, να το κάνω.
0: Να κάνεις το σπικάζ.
1: Να το κάνω TikTok αυτό.
0: Ποιο? Το σπικάζ.
1: Να κάνω τη φωνή, ναι.
0: Να, το θέμα είναι να, να τραβούσεις ένα βίντεο την ώρα που κάνεις το σπικάζ.
1: Λες ε.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Ρε Παναγιώτη!
0: Είμαι η φωνή των Mad Video Music Awards,
1: ναι,
0: τα τελευταία
1: 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια είσαι. Σε βρήκαν και δεν σε αλλάξαν.
1: Σε παρακαλώ.
0: Είδα να μην σε βρούνε.
1: Σε παρακαλώ.
0: Έτσι, έτσι. Εμείς πάμε να ακούσουμε τις καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και επιστρέφουμε.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Αυτό τραγουδάω κι εγώ αυτή τη στιγμή μέσα μου. Παρ' όλα αυτά, έχουν ξεκινήσει τα κουνούπια.
0: Πού είναι αυτό που.
1: Που το τραγουδάω.
0: Ναι.
1: Τι, το τραγουδάω από μέσα μου, γιατί κοιτούσα το κουνούπι μου τώρα και το σκεφτόμουν αυτό. Παιδιά, είναι φοβερό. Με έχουν τσιμπήσει πάρα πολλά κουνούπια. Και ακόμα δεν έχει μπει καλά-καλά ο Ιούνιος. Καλά έχει μπει, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μπει καλά-καλά το καλοκαίρι, ας πούμε. Και μιλάμε τώρα, έχει κουνούπια, Παναγιώτη.
0: Μιλάμε τώρα για μιλιούνια.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι μεταλλαγμένα κουνούπια. Δεν είναι τα κουνουπάκια που είχαμε κάποτε που μα τσιμπούσαν και φεύγανε την επόμενη.
0: Είναι με θράσος κουνούπια δηλαδή.
1: Όχι, όχι, είναι σίγουρα δηλητηριώδη. Σίγουρα.
0: Γιατί είναι δηλητηριώδη, παιδί μου.
1: Γιατί εδώ πέρα πάνε γιατί μου κάνουν ολόκληρη μελανιά. Τι εννοεί. Τι προάλλε με τσίπησε στο πρόσωπο και ήταν σαν χαρούμπαλο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν έχει κάτι που ψεκάζει και θεωρητικά. Και δεν μυρίζουν, λέει κιόλα. Γιατί εγώ δεν τα ψεκάζουμε γιατί μυρίζουν.
1: Όσε φορέ έχω ψεκαστεί με κάτι για τα κουνούπια ή έχω βάλει κάτι σε
0: φιλάκι.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται, τι αναπτύσσεται μέσα στο τι χημεία γίνεται εκεί πέρα και έρχονται και με τσιμπάνε κατευθείαν.
0: Σου λένε αυτοί είναι.
1: Ναι, οπότε όχι. Από μένα είναι όχι. Εκτός αν έχουν να μας προτείνουν κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε εμείς, διάστηκε λίγο μας τα μηνύματά σας.
0: Τι σου χρωστά, αυτή είναι η ελικοκύρια.

0: Λένα ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε σήμερα Τετάρτη 17 του Ιούνιου. Σήμερα και τα βραβεία Μάντου, όπως είπαμε και στις αρχές. Τα οποία εντάξει, είναι το μουσικό γεγονός της χρονιάς. Όλοι περιμένουν να δούμε τι θα γίνει, ποιοι θα πάρουν βραβεία, ποιοι θα. Όλο.
1: Έχει ενδιαφέρον και σε άλλες του κατηγορίες έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, φέτος, ας πούμε, έχει και.
0: Βάλανε. Πώς το λένε. Soundtrack.
1: Soundtrack, βέβαια. Έχουν βάλει soundtrack. Δεν θυμάσαι που σας το είχα πει. Με το που είχε μπει αυτή η κατηγορία. Εσύ το ξέρεις, βέβαια, αλλά ο κόσμος δεν το ήξερε. Μπήκε η κατηγορία soundtrack. Μ' αρέσει αυτή η κατηγορία εμένα.
0: Κάτι
1: μου κάνει. Τι είναι, γιατί.
0: Δεν μ' αρέσει. Παλιά. Τα soundtracks όντως γινόντουσαν επιτυχίες από τις ταινίες. Νομίζω πλέον δεν γίνονται. Τουλάχιστον στην ελληνική πραγματικότητα μιλάω, έτσι.
1: Κοίταξε, γινόντουσαν από τις σειρές σίγουρα, αν θυμάσαι.
0: Άσε τις σειρές. Εγώ δεν έχεις μέσα σειρές.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις σειρές, έχει μόνο ταινίες.
1: Θα μπορούσαν, ας πούμε, να υπάρχει αυτή η κατηγορία για τις σειρές. Γιατί ακόμα γίνονται τραγούδια για σειρές πολύ ωραία.
0: Σας μόνο να σου θυμίσω.
1: Βεβαίως. Τι μέλησες, να σου θυμίσω.
0: Ναι, τις άγριες
1: που είχε γίνει χαμός με τις άγριες μέλησες τότε. Και άλλα,
0: τραγούδια. Αυτή νυχταμένη.
1: Βέβαια. Πολλά τώρα που το συζητάμε. Αλλά όπως επίσης αυτό που για μένα τουλάχιστον είναι κάτι που πρέπει να γίνει του χρόνου, να προταθεί του χρόνου, είναι οι διασκευές.
0: Η διασκευή. Αυτό το είχαμε προτείνει από φέτος, να ξέρεις.
1: Και δεν είσαι ακούστηκε.
0: Ο κύριος Παναγιώτης, ο οποίος βέβαια να πούμε ότι για αυτό το λόγο η Κύπρος είναι και μπροστά. Η Κύπρος είχε στα Super Music Awards best.
1: Πότε είναι
0: remake.
1: Super Music Awards τώρα.
0: Δεν είναι.
1: Α.
0: Έχουν πάψει εδώ και κάποια χρόνια. Αλλά είχε το Super Remake of the Year.
1: Κάτσε ρε, πότε έγινε τα τελευταία?
0: Πριν τρία χρόνια
1: ήτανε. Μπράβο, σωστά.
0: Πολύ σωστά, είσαι εντάξει,
1: ναι.
0: Μετά από αυτό νιώθεις πλήρης.
1: Νιώθω, μπράβο. Ναι.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Έναν τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ. Εντάξει, επειδή με ρωτάτε και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την αλλεργία μου δεν είναι ότι πάω πάρα πολύ καλά, αλλά έχω πάρει πολύ περισσότερα χάπια.
2: Τι ωραία.
1: Εντάξει, ελπίζω με το τέλος του Ιούνιου να τελειώσει και αυτό το μαρτύριο.
2: Καλά, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη.
1: Εντάξει, δεν είμαι.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι.
1: Κοίτα, στην Αμοργό δεν έχω, γιατί πηγαίνω συνέχεια για μπάνιο.
2: Δεν είναι
1: και
2: μόνο αυτό.
1: Βοηθάει η θάλασσα.
2: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το γεγονός ότι δεν σε ευνοεί καθόλου ότι εδώ πέρα που περνάς πάρα πολλές ώρες δίπλα στο στούντιο γίνονται και εργασίες και έρχεται όλη η σκόνη που μπαίνει, θέλοντας και μη, έτσι, μέσα στο στούντιο. Οπότε πιστεύω ότι και αυτό δεν σε βοηθάει, να ξέρεις. Και είμαι σίγουρη ότι κάπου και μη σου πω ότι και μέχρι μέσα Ιουλίου θα σε πάει.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω.
1: Εντάξει. Θα πορευθούμε. Απόν, καντάδα και επιστρέφουμε.

0: μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Πήγανε την Μεξή, δεν το είπαμε τόσες μέρες.
1: Ναι.
0: Πήγε και ο κυπελούχος Ολυμπιακός στη Λιόλιο το Σάββατο.
1: Τραγούδησε και η Κατερίνα με το τρόπαιο.
0: Θέλω να σου πω ότι με παίρνουν τηλέφωνο όλοι να με ρωτήσουν σε ποια μπουζούκια θα πάνε.
1: Τι εννοείς?
0: Με παίρνουν
1: φίλοι. Α, σε παίρνανε φίλοι σου να σε ρωτήσουν ο Ολυμπιακός ποιο μπουζούκια θα πάνε.
0: Ναι,
1: πού θα πηγαίνουν, ρε Παναγιώτη? Εδώ έχει γίνει χαμός και με τον νοικιάστηκε και γίνει στο. Αστειεύεσαι τώρα.
0: Και μου λένε, πάρε τον ένα. Λέω, παιδιά, θα πάρω πρώτα τη Λιόλιο να τη ρωτήσω. Κατερίνα, θα έρθω σε σένα και μετά θα πάρω οποιοδήποτε άλλο, γιατί εκεί το κόβω.
1: Τις
0: προάλλες ήμουν κάτω στην περιοχή που μένω, στο κάτω μέρος, ας πούμε, και τα λοιπά, που είναι το κέντρο, και βλέπω το Σάσα. Με περνάει και του λέω, πού είσαι, αρχηγέ μου? Στάμε, μου λέει, πάω να πάρω παγωτό. Βράδυ.
1: Α!
0: Ελληνικά πολύ ωραία.
1: Εσύ με το Σάσα βλέπω μια χαρά.
0: Σκεφτόμουν και γιατί οριακά ήμουν, το πω, θες να δώσει ένα βίντεο και μια συνέντευξη, κάνω τον τέλειο κουσάνισε. Δεν ήμουν πολύ γρήγορο αυτό. Δήμος Αναστασιάδης, έρχεται, αποφασίσου και επιστρέφουμε.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
0: Ρυθμός 949.
4: Daily Couscous.

0: ώρα εκπομπής. Με Σαφάρι ξεκινήσαμε, με Ρία Ελληνίδου. Έχει γίνει ένας χαμός με αυτό το τραγούδι, να είμαστε και ειλικρινείς.
1: Αλήθεια είναι. Και πιστεύω ότι και τα... έχει και άλλα ωραία τραγούδια πάντως ο δίσκος της Ρίας Ελληνίδου. Και πράγματα που έχει βγάλει δηλαδή στο TikTok που έχω δει. By the way, τώρα που το λέγαμε. Βασικά.
0: Σούσε ο Ανδρομάχη και επιστρέφουμε με Daily Throwback.

0: Αυτό είναι το λάθος από τον Ηλία Βρετό και ήρθε η ώρα για ένα daily throwback. Daily Couscous στο Facebook, daily και το Παύλο Κούσκο, το Παύλο Κούσκο στο Instagram, daily Couscous 2 στο TikTok και στέλνετε τις προτάσεις σας.
1: Ακριβώς. Το έχεις βρει.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Τι θα σου πω.
1: Ναι.
0: Θα σου πω στο 2008.
1: Οκ. Okay.
0: Ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης με τον Γιάννη Δόξα, ναι, για γυναίκα τραγουδίστρια.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Ναι.
0: Πέρασα πολλά. Δίχως αγκαλιά. Κι ήρθες σαν πρωί, μέρα τυχερή. Είσαι ουρανός και γη, δίψα βροχή.
1: Ρε, μη

0: και είναι η Έλενα Πάπα. Ρίζο. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Ναι.
0: Από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Ότι σου βάζω πάρα πολύ.
0: Και τη θυμάμαι απλά. Και την εμφάνιση που είχε κάνει στα βραβεία με το Πυροτεχνήματα που ήταν. Wow. Wow.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Με παραδέχεσαι.
0: Σε το πάρα παραδέχομαι. Πολύ.

0: Θοδωρής Φέρης, είπε σε Παντελικούς Κουζίνες στην παρέα σου. Εδώ είμαστε παρέα.
1: Δεν μας είπες τελικά τι θα γίνει στο closing και τι θα πούνε.
0: Των βραβείων.
1: Ναι, καλέ.
0: Θα το δώσει λίγο live.
1: Έλα, το ξέρει.
0: Η Ελένη Φουρέρα με τον Θοδωρή Φέρη θα κάνουν ένα mashup το Αλληλούια με, με την Κούνια. Και είναι μαγικό. Το έχω ακούσει κιόλας. Είναι μαγικό. Είναι μαγικό. Πολύ ωραίο.
1: Αλήθεια.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Έλα, ρε, μπράβο. Θα ήταν μια ωραία συνεργασία αυτή πάντως.
0: Η Ελένη Φουρέρα με τον Θοδωρή Φέρη. Ναι, όντως θα ήταν.
1: Θα
0: και
1: ήταν μια
0: διαφορετική.
1: Πολύ ωραία συνεργασία. Γιατί, γιατί η Ελένη είναι showwoman.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που είναι, ρε παιδί μου, και ο Θοδωρής θα ήταν πολύ ωραίο.
0: Κάτι λίγο διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να βλέπεις το Ρέμος Φουρέιρα. Κάπως.
1: Ναι, εντάξει, απλά.
0: Εννοώ γιατί ο Ρέμος είναι ίδια κλάση, όχι κλάση. Ίδιο στυλ.
1: Ναι,
0: να
1: καταλαβαίνω πώς
0: το λες.
1: Απλά επειδή ο Θοδωρής είναι λίγο πιο. Ο Αντώνης Ρέμος έχει ένα. Είναι λίγο πιο. Τώρα δεν θα ακούσει σωστό αυτό. Σοβαρός, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ο Θοδωρής είναι και λίγο τρόλερ, ρε παιδί μου.
0: Όχι, ο Θοδωρής απλά είναι άλλης γενιάς.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε αυτό φαίνεται κιόλας.
1: Και είναι δηλαδή, γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η συμπράξη ήταν πολύ ωραία.
0: Ισχύει.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό που είναι στην παρέα σου. Η Ελένη Williams φυσικά είναι απέναντί μου. Αυτό το πλάσμα το υπέροχο. Όχι επειδή είναι μπροστά, αλλά πες κι άλλο.
1: Ναι, Παναγιώτη, σήμερα κάτι ακριβώ απέναντί μου. Με τα ακουστικά και μας είμαστε εκεί, δεν κανονικά. Λέγαμε το μεταξύ, δεν σχολιάσαμε ποτέ το γάμο τη Ιταλική Μπάρκα που έγινε χαμό, έτσι. Υπήρχε κόσμο, πήγε κόσμο κεντουνιά εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Ναι, καλέ. Πήγε η Μαρία Μπεκατόρου, ήταν.
0: Δεν σε ρωτήσω κάτι. Ο γαμπρό τι είναι.
1: Άνθρωπο.
0: Ναι, εννοώ τι δουλειά κάνει, με τι ασχολείται ο άνθρωπο. Δεν ξέρει.
1: Τώρα να έχει και μαγαζιά.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Μιλάω και φλακίε.
0: Μια χαρά από του. Πολύ ωραίο ζευγάρι.
1: Πάρα πολύ ζευγάρι. Και πάρα πολύ ευτυχισμένη. Εγώ του είδα δηλαδή έτσι πολύ.
0: Είδα και τη γιαγιά και συγκινήθηκα.
1: Κι εγώ. Κι εγώ. Μου άρεσε πολύ έτσι.
0: Γιαγιά μου, περιμένει πώ και πώ το γάμο.
1: Ωραία. Τέλεια. Άντε Παναγιώτη μου, φτάνει με τη δουλειά. Ναι. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση.
0: Και το πρόβλημα είναι ότι η γιαγιά αυτή τη στιγμή δεν περπατάει. Οπότε και αν το δει, τι θα τη φέρουμε στην κοπέλα, σε ένα πυρικό.
1: Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή.
0: Αμα τι γαμπρό να φεύγω. Καλά, τη λέω ότι πάω για να παντρευτώ.
1: Έλα, σταμάτα. Ναι, εντάξει. Αλλά τι θέλει και η γιαγιάκα σου.
0: Πάνω σκιά μου, ξέρει πολλού.

0: Δηλαδή να μ' αγαπάς.
1: Αυτή είναι. Η Δέσποινα Βανδύ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι φέτος.
0: Στα βραβεία,
1: όχι. Ναι, δεν είναι φέτος στα βραβεία.
0: Γενικότερα η Δέσποινα Βανδύ δεν ήταν κάθε χρόνο στα βραβεία.
1: Όχι, αλλά πέρυσι ας πούμε.
0: Πέρυσι και πρόπερσι ήταν.
1: Πέρυσι και πρόπερσι ήταν. Μάλιστα πέρυσι είχε κάνει και το.
0: Είχε κάνει και ντόμινο. Είχε πάρει πόσα βραβεία. Δύο ή τρία βραβεία είχε πάρει.
1: Είχε γίνει χαμός.
0: Και μάλιστα. Την Πανσέλινο βέβαια.
1: Είχε κάνει και την Πανσέλινο, ναι, που την είχαν κάνει. Επίσης το closing act ήταν αυτό.
0: Η Πανσέλινο ήταν, όχι πέρυσι, πρόπερσι, το closing act με το Θοδωρή Φέρι που ήταν μαζί με το πάλι.
1: Μπράβο.
0: Γιατί η Πανσέλινο δεν ήταν περσινό τραγούδι, πέρυσι βραβεύτηκε. Ήταν προπέρσινο.
1: Και πέρυσι τι, ποιος, έχω χάσει τις αυτοπαθάνθμιες χρονιές. Έχω χάσει.
0: Πέρυσι έκανε το φαινόμενο. Φαίνω, μένω, ανταβούζουμε, ναι.
1: Ναι.
0: Το άλλο έκανε το closing με το Φέρι και είχε κάνει και με τον Κωνσταντίνο Αργυρό ένα τραγούδι του, το είχε κάνει.
1: Α, ναι, μπράβο.
0: Πόσο σε θέλω να ξέρεις πόσο.
1: Μπράβο, μπράβο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Πάντα. Θέλω να σου θυμίσω ότι έχω κάνει και τα podcast του Μάτου, οπότε τα ήξερα όλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ που είμαι μόνο μέσα σε αυτό. Ναι, εντάξει. Οκ. Okay.

0: Με Νίκο Βέρτη φτάσαμε στο φινάλε. Έλα.
1: Και... αυτό ήταν.
0: Ήρθε η ώρα να πάμε.
1: Ωραία, Νίκος Βέρτης έχει πάει ποτέ στα βραβεία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, είχε πάει στα θέατρο Βράχων.
1: Α.
0: Και είχε πει το. Ένα αστέρι. Αστέρι.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Αυτό είχε πει.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι, ένα όχι, δικό του. Το όνειρο.
1: Okay.
0: Το όνειρό μου νομίζω. Και δεν είχε γυρίσει το σκηνικό. Αυτό το θυμάμαι. Ήμουν παιδάκι ήμουνα. Πήγαινε γυμνάσιο ήμουνα. Μωρό.
1: Δεν το θυμάμαι καν αυτό που.
0: Το θυμάμαι, ήμασταν στις εξέδρες και επειδή πάντα είχαν φροντίσει οι άνθρωποι που μου κλείνουν τα εισιτήρια να κάθομαι καλά, γιατί ξέραμε τον μπαμπά του κυρίου Κουρί.
1: Α, βέβαια.
0: Τον κύριο Μάκη.
1: Κύριο Μάκη.
0: Μας κανόνιζε και ήμουνα πίσω ακριβώς από τους τραγουδιστές.
1: Και τους.
0: Και τώρα είμαι μπροστά.
1: Έκανε μάνιφεστ. Και τώρα τους κάνεις. Τώρα τους κουλατρίσω και εσύ εδώ, εσύ εδώ.
0: Κάνω το σίτι.
1: Α, ήθελες. Α, βέβαια.
0: Αν σ' αρέσει η Μπαρμπαλάπρο, ξαναπέρνω από την άντρο που λένε. Κατάλαβες. Λοιπόν, αύριο θα έρθουμε με όλα τα νέα.
1: Ακριβώς
0: την ώρα στην διακορυφαία συχνότητα.

0: Daily Couscous. Ritmos 9-49.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Αν θέλετε το δέρμα σας να λάμψει, βάλτε στη διατροφή σας τα ροδάκινα. Αποτελούν πηγή βιταμίνης C αλλά και α, γεγονός που προδίδει και το χρώμα τους. Περιέχουν επίσης χαλκό και όλα αυτά σημαίνουν ότι τα ροδάκινα συνεισφέρουν στην υγεία του δέρματος.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,49 το κιλό. My Soft Looks, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Πάλι χωρίς το Fedora Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedora Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedora Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
9: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνος στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
0: Πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 Χαΐας.

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, ματρέμα αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Έχουμε

Ανδρομάχη και το Σούσουρο στην κορυφή του Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με μια πολύ ωραία διασκευή. Η Κέτι Γαρμπή τραγουδάει ξανά ένα πολύ μεγάλο hit του Άγγελου Διονυσίου. Υποσυνείδητο νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλή μας διασκέδαση. 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ στο Hot 40 και άλλη νέα είσοδος. Ο Γιώργος Σαμπάνης έχει καινούριο single. Τι θέλω εγώ με σένα, νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40 και την Καρμπή υποσυνείδητο. Το 39 Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε. 38 Χρήστος Μενιδιάδης, μέχρι εκεί μπορούσες. Και στο νούμερο 37 Σταβέντο και Ήβη Αδάμου, για πάντα. Έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα νούμερο 35, δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Πριν από λίγες μέρες έγιναν γονείς για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η αγαπημένη του Αλεξάνδρα Νίκα, που έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Να του ζήσει, όπως λέει και το καινούριο τραγούδι του Κωνσταντίνου, Καμπάνες χαρμόσυνες, στο νούμερο 31, νέα είσοδος. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40, Γιατί Γαρμπή Υποσυνείδητο, το 39, Δέσποινα Βανδύ, Καλά να περνάτε, 38, Χρήστος Μενιδιάτης, Μέχρι και μπορούσες, 37, Σταβέντο, Ήδη Αδάμου για πάντα, 36, Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, 35, Νίκος Μακρόπουλος, Σε θέλω παράφορα, 34, Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου κι αν πας, 33, Αναβείς εξαίρεση, 32, Ριέλ Ενίδου Σαφάρι, και στο νούμερο 31, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με τον Αντώνη Ρέμο, Δευτέρα, νούμερο 30, 4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω.

0: Για άλλη άνοδος 10 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ήδη Αδάμου Ξελογιάστρα στο νούμερο 26 του Hot 40 μας. Λίγο πριν στο 30 Δόνης Ρέμος Δευτέρα. 29 Γιάννης Πλούταρχος Δεν Γίνεται. 28 Χρήστος Αντικά Μια Καψούρα Έχω. Και στο νούμερο 27 Νικηφόρος Βυθούλκας Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Λένα Ζευγαρά Μαύρα Φεγγάρια νούμερο 25 ήταν στο νούμερο 27 την περασμένη εβδομάδα.
1: 25.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Γεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
6: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
7: Ρυθμός 949.
8: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40. Ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας, σαν να βγει Αιγαίο. Στο νούμερο 11 και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Θοδωρής Φέρης Σύπες, 19 Γιώργος Μαζονάκης Επιπτώσεις, 18 Δέσποινα Βανδύ Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη, 17 Ηλίας Βετός Μάτια μου, 16 Δέσποινα Βανδύ Να Μ' Αγαπάς, 15 Γιώργος Ακοσέως και Ισανότερα, 14 Γιώργος Αμπάνης Δε Μ' Αγαπούσες, 13 Πέγγι Ζήνα Άμυνα, 12 Νίκος Απέργης Αυτά τα Χίλια και στο νούμερο 11 Άννα Βύση Αίγαιο. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με τη Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, νούμερο 10 ήταν στο νούμερο 3 την περασμένη εβδομάδα στην παρέα μας. Ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 10.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Τρεις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Πον Ρεμπέτικο στο νούμερο 6 του Hot 40. Μας λίγο πριν στο νούμερο 10. Ρία Λινίδου, εξηγήστε μου. 9 Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. 8 Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες. Και στο νούμερο 7. Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. Έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει. Νούμερο 5. Ήταν στο νούμερο 13 την περασμένη εβδομάδα. Επιστρέφω με το νούμερο 1.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits. Είναι εδώ που αλλού στο Hot 40, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις στο νούμερο 2 του Hot 40. Και πριν αποκαλύψω το νούμερο 1, γρήγορα να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Ρία Λινίδου, εξηγήστε μου. 9, Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. 8, Ηλία Καλυμάνη, με ξόδεψες. 7, Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. 6, Απόν Ρεμπέτικο. 5, Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. 4, Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. 3, Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό. Και στο νούμερο 2, Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μου φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε συνέχεια να το κάνετε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Εντάξει, αυτό το νούμερο 1 κάνει σούσουρο για δεύτερη εβδομάδα. Ανδρομάχη, απολαύστε την. 1.

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 χρόνια.

0: Ρυθμός 949. Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Πριν από λίγες μέρες έγιναν γονείς για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η αγαπημένη του Αλεξάνδρα Νίκα, που έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Να του ζήσει, όπως λέει και το καινούριο τραγούδι του Κωνσταντίνου, Καμπάνες, χαρμόσυνες, στο νούμερο 31, νέα είσοδος. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 30, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40, για τη Γαρμπή Υποσυνείδητο, 39, Δέσποινα Βανδύ, Καλά να περνάτε, 38, Χρήστος Μενιδιάτης, Μέχρι εκεί μπορούσες, 37, Σταβέντο, Ήδη Αδάμου, Για πάντα, 36, Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, 35, Νίκος Μακρόπουλος, Σε θέλω παράφορα, 34, Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου κι αν πας, 33, Αναβείς εξαίρεση, 32, Ριέλ Ενίδου Σαφάρι, και στο νούμερο 31, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες. Μπαίνουμε top 30 αμέσως τώρα με τον Αντώνη Ρέμο, Δευτέρα, νούμερο 30, 4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 30.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Μεγάλη άνοδος 10 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ήδη Αδάμου Ξελογιάστρα στο νούμερο 26 του Hot 40 μας, λίγο πριν στο 30 Δόνης Ρέμος Δευτέρα. 29 Γιάννης Πλούταρχος δεν γίνεται. 28 Χρήστος Αντικάη μια καψούρα έχω. Και στο νούμερο 27 Νικηφόρος Βυθούλκας καλοκαίρι στην Ελλάδα. Λένα Ζευγαρά μαύρα φεγγάρια νούμερο 25 ήταν στο νούμερο 27 την περασμένη εβδομάδα.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες. Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610 223 443.
5: Ρυθμός 949. Ρυθμός 949.
6: Tonight.

Καλησπέρα, καλησπέρα, βράδυ Τετάρτης και είμαστε παρέα του Night Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίτης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Με Πάνο και Άμμο ξεκινήσαμε. Ξέρεις πολλούς, έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και σήμερα. Φυσικά αντλώντας έμπνευση και προσπαθώντας να δώσουμε λύσεις στα δικά σας θέματα, στα δικά σας προβλήματα. Όχι πως είμαστε και τίποτα ειδικοί, απλά και εμείς πες έχουμε ζήσει κάτι παραπάνω. Οπότε δικαιούμαστε να έχουμε μια γνώμη, μια σύσταση, να το πω έτσι. Κατάβε έρχεται, αυτός είναι ο Απόν. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα.

Αυτή είναι η Δέσποινα Βαμβή, να μ' αγαπάς, του Night Radio Show. Εδώ είμαι και στο Instagram περιμένω τα δικά σου μηνύματα. Λοιπόν, ξεκινάω. Είμαστε μαζί 2 χρόνια και όλα είναι ήρεμα. Τόσο ήρεμα που μερικές φορές αναρωτιέμαι αν είμαι ακόμα ερωτευμένη. Ξέρεις ποιο είναι το παράξενο? Πολλοί άνθρωποι μεγαλώνουν πιστεύοντας ότι ο έρωτας πρέπει να είναι θύελα, να έχει αγωνία, δράμα, ανατροπές, και όταν βρεθούν σε κάτι ήρεμο μπερδεύουν την ασφάλεια με την έλλειψη συναισθήματος. Η ερώτηση λοιπόν δεν είναι αν έχεις πεταλούδες κάθε μέρα. Η ερώτηση είναι αν νιώθεις καλά όταν είσαι δίπλα του. Γιατί η ηρεμία καμιά φορά είναι μια πιο όρημη μορφή έρωτα. Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία.

0: Tonight Radio Show, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, Έλλη Κοκκίνου, πες μου τι σου χρωστάω. Μου αρέσει πολύ ένας άνθρωπος, αλλά νιώθω ότι αν του το πω θα χαλάσει ό,τι έχουμε. Πολλοί άνθρωποι μένουν για χρόνια σε μια ασφαλή φιλία ή ένα αθώο φλερτ επειδή φοβούνται λίγο την αλήθεια. Το πρόβλημα είναι ότι η σιωπή δεν είναι αυτή που προστατεύει πάντα. Δηλαδή μερικές φορές απλώς παρατείνει αυτή την αβεβαιότητα. Υπάρχει ρίσκο, αλλά δεν πρέπει να εκφράσεις αυτό που νιώθεις. Δεν υπάρχει ένα ρίσκο να μην μάθεις ποτέ τι θα μπορούσες ή να μην μάθεις ποτέ τι θα μπορούσες να έχεις συμβεί. Επιπτώσεις, αυτός είναι ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: γίνεται.
1: Δεύτερη ώρα εκπομπή. Αυτή είναι η Ελληνίδου. Εξηγήστε μου του Night Radio Show. Όποτε γνωρίζω κάποιον που μου αρέσει πολύ, σταματάω να είμαι ο εαυτός μου. Προσπαθώ να γίνω αυτό που πιστεύω ότι θα του αρέσει. Και αυτό είναι εξαντλητικό. Έτσι να το πούμε απλά. Γιατί στο τέλος δεν ξέρεις αν ο άλλος ερωτεύεται εσένα ή μια εκδοχή που έχεις φτιάξει εσύ για να είσαι αρεστή. Κατάλαβες, η αληθινή σύνδεση ξεκινάει με το να σταματάς να παίζεις ρόλο, με το να είσαι ο εαυτός σου. Ο σωστός άνθρωπος δεν θα αγαπήσει την τελειότητα που προσποίησε, αλλά την αλήθεια σου. Και αυτό σε νοιάζει. Νίκος Οικονομόπουλος εννοείται.

Ένα καψούλα throwback έρχεται, φορτηγό ακούσαμε από Νατάσα Θεοδωρίδου. Θα σε πάω στο 1996, έτσι, τότε που σε ένα υπέροχο ντουέτο, να το πω έτσι, ένα υπέροχο ντουέτο ανάμεσα στη Σοφία Βόσου που έγραψε το τραγούδι και τον Πασχάλη Τερζή. Και φοβάμαι, φοβάμαι, Χριστέ μου τόση αγάπη, αλήθεια να είναι. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949 χαέλια.

Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει, του Night Radio Show. Εδώ είμαστε, τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Με πειράζει που ο σύντροφός μου δεν με χρειάζεται όσο το χρειάζομαι εγώ. Πρόσεχε λίγο αυτή τη σκέψη. Η αγάπη δεν μετριέται με το ποιος έχει μεγαλύτερη ανάγκη των άλλων. Μερικές φορές ο πιο ισορροπημένος άνθρωπος φαίνεται πιο ανεξάρτητος και παρεξηγείται ως αδιάφορος, κατάλαβες. Το ζητούμενο δεν είναι αν να λείπει ένας τον άλλον κάθε δευτερόλεπτο, ρε παιδί μου. Είναι να επιλέγεται ο ένας τον άλλον, ακόμα και όταν ο καθένας μπορεί να σταθεί μόνος του. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε με Θοδωρή Φέρη, με Είπες, ένα τραγούδι που έχει γράψει ιστορία. Σήμερα είναι και τα φετινά βραβεία MAD. Αύριο περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Να αναφερθούμε και σε αυτά. Όπως και να έχει, καλό βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στο φινάλε για αυτή την εβδομάδα του Tonight Radio Show. Για τις δύο ώρες που περάσαν, ο Άλκης Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Σε καληνυχτώ με Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Ακούτε Παρασκευή και Σάββατο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλησπέρα, καλησπέρα, βράδυ Τετάρτης και είμαστε παρέα του Night Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίτης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Με Πάνο και Άμμο ξεκινήσαμε. Ξέρεις πολλούς, έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και σήμερα. Φυσικά αντλώντας έμπνευση και προσπαθώντας να δώσουμε λύσεις στα δικά σας θέματα, στα δικά σας προβλήματα. Όχι πως είμαστε τίποτα ειδικοί, απλά και εμείς πες έχουμε ζήσει κάτι παραπάνω, οπότε δικαιούμαστε να έχουμε μια γνώμη. Μια σύσταση, να το πω έτσι. Κατάδα έρχεται, αυτός είναι ο Απόν, δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα.

Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, του Night Radio Show. Εδώ είμαι και στο Instagram περιμένω τα δικά σου μηνύματα. Λοιπόν, ξεκινάω. Είμαστε μαζί 2 χρόνια και όλα είναι ήρεμα. Τόσο ήρεμα που μερικές φορές αναρωτιέμαι αν είμαι ακόμα ερωτευμένη. Ξέρεις ποιο είναι το παράξενο? Πολλοί άνθρωποι μεγαλώνουν πιστεύοντας ότι ο έρωτας πρέπει να είναι θύελλα, να έχει αγωνία, δράμα, ανατροπές, και όταν βρεθούν σε κάτι ήρεμο μπερδεύουν την ασφάλεια με την έλλειψη συναισθήματος. Η ερώτηση λοιπόν δεν είναι αν έχεις πεταλούδες κάθε μέρα. Η ερώτηση είναι αν νιώθεις καλά όταν είσαι δίπλα του. Γιατί η ηρεμία καμιά φορά είναι μια πιο όρημη μορφή έρωτα. Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια